0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πώ θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
6: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
7: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
6: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω κακό.
7: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3. Oh!

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
3: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
4: Η μαμά μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Ο μέσο Έλληνα δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικού συντρόφου.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τι τσόντε μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ, Γιώργο, με πόσου έχει πάει?
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: CRM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: ακριβώς κάνω για ωραίο σώμα πλέον μετά τα 50. Οι συνήθειες είναι οι αδυνατιστικές και να κρατάμε το σώμα μας έχουν αλλάξει. Ξεκινάμε κατευθείαν. Μαγειρεύουμε περισσότερο σπίτι. Έχει έρθει η επέλαση του τάπερ. Αυτά που κοροϊδεύαμε τώρα αυτά θα τα κάνουμε. Κάνουμε λοιπόν τακτικά τα ψώνια μας και μαγειρεύουμε σπίτι. Κόβουμε ραγδαία το αλκοόλ. Το σηκώνεις εσύ το αλκοόλ εκεί, Γιώργο, που είσαι κοντά, ας πούμε, στα 50.
1: Ένα ποτό να πιω, τρεις μέρες χάλια θα είμαι.
0: Οπότε θέλοντας και μην το κόβεις και βασίζεσαι λιγότερο σε ζαχαρούχα τα ροφήματα. Mm-hmm. Τέρμα δηλαδή, πολύ χύμη, αυτά τα γλυκά, τα χαμός που βλέπεις εκεί πέρα.
1: Αν και ζάχαρη.
0: Τα φραπουτσίνα και όλα αυτά. Συνεχίζουμε με το να γυμναζόμαστε και αν δεν θέλουμε να γυμναστούμε, μπορούμε να κάνουμε 30 λεπτά ένα περίπατο. Αυτό λέει, έστω και 10 λεπτά σωματικής άσκησης, είναι πολύ κερδοφόρα για το σώμα. Έχουμε βέβαια και τις εξελίξεις, οι οποίες είναι κάποια αδυνατιστικά σκευάσματα, τα γνωστά τώρα, τα βλέπουμε συνέχεια σε site κτλ. Εάν μας το επιτρέπει το σώμα μας και ο γιατρός μας, νομίζω ότι μπορούμε να το δοκιμάσουμε και την επέλαση των πεπτιδίων, που δεν είναι ακριβώς αυτά τα διενέσεις που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του ζαχάρου και του διαβήτη. Είναι πιο light. Δείτε το και αυτό, μήπως το σας κάνει.
1: Άρα, μαγειρεύουμε τα περάκια, κόβουμε αλκοόλ, ζάχαρη, κάνουμε γυμναστική περίπατο, αυτό θα μου το εξηγήσεις, και αδυνατιστικά ροφήματα, αν το επιτρέπει το σώμα μας.
0: Ακριβώς.
1: Καλά τα κατέγραψα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, τώρα αυτό που είπες, η γυμναστική μπορεί να μην είναι πολύ γυμναστήριο, να είναι περίπατος και 10 λεπτά. Γιατί εγώ παίρνω το κινητό, κάνω μια βολτίτσα στο χαλαρό και είπα ότι γυμνάστηκα.
0: Μπράβο, κάνεις και λίγο TikTok και νομίζω ότι το TikTok γυμνάζει καλύτερα.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, εφόσον πλέον οι υιοθεσίες των μικρών ζώων συντροφιάς έχουν γίνει περισσότερες από τις γεννήσεις, εμείς πρέπει να σας δώσουμε κάποια tips για να είστε σίγουροι, έτσι Γιώργο μου.
0: Τι εννοείς, κάποια tips?
1: Δηλαδή, όταν αποφασίσετε να υιοθετήσετε ένα ζωάκι και είστε ζευγάρι, ναι, θα πρέπει να αποφασίσετε και ποιος θα είναι ο κηδεμόνας. Γιατί όταν χωρίσετε, ο ένας θα το θέλει να το πάρει, ο άλλος θέλει επίσης να το πάρει.
0: Και θα γίνεται μαλλιά κουβάρια.
1: Και θα γίνεται μαλλιά κουβάρια, γιατί το δίκαιο, παιδιά, δεν είναι σαφές. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να εξασφαλίσεις το μικροτσιπ του ζωακίου. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: είναι γάτα, είναι σκύλος. Πρέπει να είναι στο όνομά σου. Μπορεί να έχει βέβαια και δύο ονόματα το μικροτσιπ, έτσι. Εκεί θα ετοιμάσουν να μπλέξεις την κατάσταση. Uh-huh. Θα πρέπει να δεις πού ανήκει το βιβλιάριο υγείας. Ένα άτομο, δύο άτομα, ποιος πληρώνει τα έξοδα. Αυτός έχει και περισσότερες πιθανότητες να πάρει το ζωάκι μετά.
0: Μετά το χωρισμό.
1: Βέβαια, γιατί εσύ, ας πούμε, έρχεσαι ο Γιώργος σπίτι μου και εγώ έχω μια γατούλα. Και ξαφνικά εσύ δένεσαι με τη γάτα. Δεν μπορείς, κυρία, να μου την πάρεις. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Να σου πω, το σκυλάκι ή το γατάκι ή το ζώο συντροφιάς μπαίνει και στο Gov πλέον, έτσι.
1: Εννοείται. Εγώ έχω το ζωάκι μου περασμένο στο Gov και μπορεί καταρχάς να σταματήσει. Έχουν δικαίωμα να σταματήσουν και για έλεγχο, το ξέρεις αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Να δουν τα εμβόλια του.
0: Και αν είναι τσιπαρισμένο κλπ.
1: Πρόσεξε. Είναι δώρο. Πες ότι εσύ είσαι μερακλής, Γιώργο μου, και ανοιχτοχέρης και μου παίρνεις ένα ωραίο σκυλάκι για να με καλοπιάσεις. Μπορεί να διεκδικήσεις πίσω το δώρο.
0: Τα δώρα δεν επιστρέφονται, Κατερίνα, να τα αφήσεις αυτά. Αυτά είναι.
1: Για κάποιους, όταν ξεφεύγει η κατάσταση, δικαιούται να το πάρουν. Προσοχή, αγαπημένοι μου φίλοι, για να μην στεναχωριόμαστε.
0: Άρα, κάντε τα κουμάντα σας πριν, ναι, πάρετε το ζωάκι συντροφιάς. Κάντε τα κουμάντα με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Ποιος, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
5: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
4: Η μαμά μου το λέει αυτό.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Και η Aerosmith είναι Red.
8: Hey, this is Joe Perry.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πάμε στις εξομολογήσεις. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε γραπτές ή ηχητικές εξομολογήσεις στο Viber 6989-63-963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας πετάει μία καθημερινά στον αέρα.
1: Αγία η αμαρτωλή, η Τζορτζίνα Έμα στέλνει. Εγώ είμαι 20 χρονών και αυτός 41. Είναι δεσμευμένος, αλλά τον γουστάρω τρελά. Τι κάνω, προχωράω ή το παγώνω. Οπα, οπα, οπα. Εδώ Γιώργο μου, τι έχουμε.
0: Συνονόματι, συνονόματι Τζορτζίνα Έμ, ο έρος χρόνια δεν κοιτά.
1: Τι λες βρε που το πιπίνι ήθελες να για τα δόντια σου. Εσύ Γιώργο είσαι παραπάνω από 41, είσαι γύρω στα 49 πλέον.
0: Κατερίνα μου, να αφήσουμε έτσι λεπτό.
1: Θα πήγαινες.
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν εξομολογούμε εγώ, εξομολογεί την Τζορτζίνα. Όρμα Τζορτζίνα!
1: Τζορτζίνα, όχι, άλλη μια διαφωνία. Δεν θα τα βρούμε ποτέ εμείς οι δύο. Όχι, όχι. Το κορίτσι να πας με κάποιον άλλον. Άστο. Να πας στο σχολείο σου, μην κάνεις τίποτα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Στο The Red Morning Show έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Ένας επώνυμος έρχεται σήμερα. Ο Μάικλ Ντάγκλας θέλει να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Βγήκε δημόσιο, έκανε ανακοίνωση. Ποτέ δεν ήταν εθισμένος στο σεξ παρά τα όσα ανέφεραν ορισμένες σκανδαλοθυρικές εφημερίδες της δεκαετίας του 90. Δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, δήλωσε ο Ντάγκλας στη βρετανική εφημερίδα The Sunday Times.
1: Ναι. Δηλαδή τον έχουμε παρεξηγήσει, θέλει να πει.
0: Ναι, ο Ντάγκλας συνέχισε σημειώνοντας ότι μέχρι και σήμερα ένα ερώτημα του κινεί την περιέργεια. Γιατί οι Βρετανοί είναι τόσο απορροφημένοι στο να διευρύνουν τη σεξουαλική ζωή των άλλων. Έλα μου ντε!
1: Είναι τόσο σεξουαλική. Εμείς νομίζαμε ότι Μεσόγειος καλά κρατεί. Και εκεί όμως παίζει πάρτι, ε!
0: Ο ηθοποιός φαίνεται να αναφερόταν σε πρωτοσέλιδο του 1992, αγέννητη Κατερίνα, που ισχυριζόταν ότι έχει πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης λόγω σεξουαλικής εξάρτησης. Κάτι που αρνείται κατηγορηματικά στο βιβλίο του, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times. Αυτά λέει ο Ντάγκλας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Εντάξει, γιατί και εγώ μιλάω φυσικά με ένα σεξ σύμβολο της εποχής. Πώς απεξαρτήσει από το σεξ, δηλαδή εντάξει, το αλκοόλ, ουσίες, εντάξει, από το σεξ πώς απεξαρτήσει.
0: Παιδί μου, τον κλείνουν μέσα σε μια κλινική και ξέρω εγώ.
1: Τι δηλαδή, μετράς κόμπους, ένα κομποσχένι, δεν καταλαβαίνω.
0: Κάπως έτσι αρχίζει και λύνει σουντόκου. Τι ας πω.
1: Και τη νοσοκόμα που τη βλέπεις εκεί πέρα με τη στολή.
0: Δεν είναι νοσοκόμα, είναι νοσοκόμος. Τελειώσαμε.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
13: Γιώργος Βράτσος.
14: Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ το απόγευμα συναντά τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Η απολογία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είστε στο Red 96,3, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους και καλή Τετάρτη. Πότε μπήκε ρε εσύ Γιώργο μήνας, πότε μπήκαμε 7 ήδη? Πηγαίνουμε στο πρώτο δεκαήμερο.
0: Έχουμε επισκέπτες Κατερίνα μου τώρα, τι μου λες εσύ για το μήνα? Τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα μας.
1: Έχουμε μουσαφιρέους και δεν έχουμε ένα αξιοπρεπές μπουζούκι ανοιχτό. Δηλαδή, τι θα δείξουμε, σαν πού θα τον πάει και αυτή η Κίμπερλι?
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική, με ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Έχουμε εξομολογήσεις, θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλη την επικαιρότητα με την Κίμπερλι, τον Μάρκο Ρούμπιο, τα μπουζούκια,
1: Βύση,
0: Καρμέλα, Μαζονακιάδα, όλα τα έχει το μένου. Περιμένουμε μηνύματα στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM 96,3, και φυσικά μας ακούς online στο redfm.gr. Το ρεπερτόριό μας παραμένει classic rock, Γιώργο μου, όχι επειδή έχουμε τα like out, ότι αλλάξαμε.
0: Κάρλος Σαντάνα αμέσως τώρα στο Red 96,3 και ερχόμαστε με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Scorpion, Still Loving You, Red 96,3, Τετάρτη πρωί 7 Οκτωβρίου με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μου ατζέντα.
0: Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία, Σεριανός, Σεριανή, Σέργιος και Σεργία γιορτάζουν σήμερα. Mm. Κάποιον θα βρεις να πεις χρόνια πολλά. Ένα Πολυχρόνη να τον βρούμε.
1: Ρε, ένα Πολυχρόνη. Έχουμε Σέργιους. Ναι.
0: Έχουμε και Σέργιους. 28η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 7:24, Δύση ακριβώς στις 7 το απόγευμα. Είναι η Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Δεν ξέρω τι είναι, θα το πατήσω μετά. Παγκόσμια ημέρα βαμβακός βαμβάκι, Κατερίνα, μα ξεβάφεις το προσωπάκι.
1: Ξέρεις τι λένε, το φαρμάκι βαμβάκι.
0: Φτάνει. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία. Παίζει πολύ εργασία σήμερα. Πάμε στα memories της Κατερίνας. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories. Όλη τη μέρα είναι τα κατούκα στα social media. Και να δούμε τι μας έχει σήμερα.
1: Σήμερα θα σε ταξιδέψω όχι ακριβώς την ίδια ημέρα, αλλά στην πρώτη φορά που είχα δει από κοντά και είχα ακούσει και θαυμάσει την Άννα Βίσση. Εκεί λοιπόν ήταν. Ήμουνα 18-20 χρονών και είχα πάει σε ένα κέντρο που ήταν πάλι στο κέντρο της Αθήνας και την είχα δει από κοντά. Δεν γινόταν αυτή η κοσμοπλημμύρα, αλλά ήταν τόσο φοβερή από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματός της που λέω, ρε παιδί μου, τι βιονική γυναίκα, φοβερό ταλέντο. Την έχεις δει από κοντά, Γιώργο?
0: Την έχω δει αρκετές φορές. Ναι, είναι ένα φαινόμενο όπως και να το κάνει.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να τραγουδάει από τη μία το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Έτσι.
0: Είναι και διαχρονικό φαινόμενο. Το κάνει αυτό πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Ήταν λίγο πριν την κρίση που είχε πάθει το 2007. Θα μας τα πεις τώρα σε λίγο κι εσύ, που ήταν το διάστημα το δύσκολο. Γιατί ακόμα και οι Αστέρες έχουν περάσει κάποια διαστήματα που ήταν black.
0: Τα social media της Κατερίνας είχαν σήμερα μπουζούκια, δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο πλέον.
1: Αν βέβαια, ανέτρεξε στο κεφάλαιο Βύση.
0: Έρχεται το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Αλήθεια
4: σου λέω.
5: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
4: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγει. Στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Sea Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
18: Καλά,
20: Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
24: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
25: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Red Morning Show.
27: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
26: Red 96,3.

0: 7:25, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Τετάρτη πρωί στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μου κίνηση.
0: Τι κίνηση να έχει, ρε Κατερίνα, όλοι κοιμόμαστε. Τι είχαμε τρεχάματα χθες το βράδυ. Να έρθει ο Μάρκο στο αεροδρόμιο.
1: Εξαντληθήκαμε.
0: Να τον υποδεχτούμε, να φάει κάτι έτσι να τσιμπήσει. Να τον πάμε στο πρώην Χίλτον να κοιμηθεί, να τον
1: στο
0: βάλουμε για,
1: ναι,
0: για ύπνο. Πέρασε το βράδυ. Θα αργήσουμε να ξυπνήσουμε σήμερα, βγούμε στον Κυφισόλη 8 η ώρα.
1: Η Κίμπερλι τον υποδέχτηκε αναλόγως.
0: Η Κίμπερλι βεβαίως και είναι τώρα σαν να μένα κάρβουνα δύο μέρες, θα τον κάνουμε.
1: Δεν μας συγχωρώ σαν λαός πάντως ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έναν Αργυρό ανοιχτό, ένα τι άλλο, μία Θεοδωρίδου.
0: Δεν γίνεται. Δεν ήρθε για να πάει στα μπουζούκια, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Και πού θα πάει δηλαδή, θα πάει στα αυτά τα ρεστοράν, τα βαρετά.
0: Σήμερα θα μιλήσει στην Πνίκα, θα πάει να δει το Μητσοτάκι, θα φάνε εκεί στο Μέγαρο.
1: Εντάξει, θα πνίξει τον καημό του.
0: Θα πάει για ύπνο μετά. Δεν είναι για ξενύχτη αυτή η μεγάλη θάλασσα.
1: Λοιπόν, Ρούμπιο, αν μας ακούς ή κάποιος μανατζαρέος του. Για έλα μπρος στις 10-20 Νοεμβρίου να είμαστε όλοι ανοιχτά τέντα να σπάσουμε κανένα πιάτο.
0: Στα καλά τη ημέρα. Ο καιρός, ηλιοφάνεια και σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Νότιοι άνεμοι στα 2 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28. Μείνει καλοκαίρι το λες. 28 είναι μια γαλά κοντομάνικα. Ξανά κάτω τα κοντομάνικα.
1: Έλα τώρα με 28, ανεβαίνει και η διάθεση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ετοίμασε ζωδιακές προβλέψεις. Ερχόμαστε αμέσως μετά τους Queen και τους Beatles στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Let it be στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Τετάρτης, πανέτοιμη για τις σημερινές ζωδιακές προβλέψεις.
1: Σήμερα ο κρυός έχει ξοδέψει πάρα πολλά, κυρίως στην ενέργειά του, οπότε κάνει λίγο κράτη μέχρι να φτάσει Παρασκευή.
0: Ράντα κάβα για το Σαββατοκύριακο.
1: Ταύρε, μια εκκρεμότητα που τη έρνει σήμερα βρίσκει λύση με ένα τηλεφώνημα, ενώ αν είσαι δίδυμο σου έρχονται πληροφορίες από παντού. Τελικά το σημερινό νόμισμα είναι η πληροφορία, Γιώργο. Σημαντικό. Διάλεξε τι κρατάς και τι πετάς. Η καρκίνη μας στο σπίτι ζητάει τάξη και κάνε τουλάχιστον μία υποχρέωση που καίγεσαι. Η Λέοντες, κάποιος αναγνωρίζει δημόσια αυτό που έκανες, νομίζω ότι έχει γίνει σοου. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Λέοντας.
0: Δεν είναι, δεν θα διακόψουμε τα ζώδια. Κάθε μέρα για το Λέοντα τα ίδια πράγματα. Περίμενε την πρόταση, κάποιος θα σε αναγνωρίσει. Κατά τα κοροϊδία.
1: Εντάξει, όχι, σε αναγνωρίζουν, τουλάχιστον στον δρόμο. Παρθένε, έχεις οικονομική συζήτηση που παίρνει και θετική τροπή. Ζυγέ, η μέρα που σου δίνει χώρο. Ό,τι σκέφτεσαι να το ξεκινήσεις, το ξεκινάς σήμερα.
0: Χορό με ωμέγα ή χορό.
1: Χορό της γυναίκας, ο καημός, ο χορός. Η σκορπιή μας χρειάζεσαι σιωπή για να καταλάβεις τι θέλεις. Το ξότι πρόκληση ή πρόσκληση με συνάντηση φέρνει κάτι χρήσιμο.
0: Ορίστε.
1: Έχουμε σήμερα, έχω το μυστήριο μέσα μου. Η εγώ καιρή επαγγελματικά κινήσει σταθερά. Σήμερα αξίζει να το πας και εσύ ένα βήμα πιο κάτω. Η υδροχόη μας ένα σχέδιο από μακριά αρχίζει και παίρνει ημερομηνίες. Κάνεις δηλαδή τα δυνατά δυνατά ενολίγεις. Και τέλος, η αγαπημένη μας ηχθείες, νιώθεις πιο καθαρά από χθες. Χρησιμοποιείς.
0: Εννοείς πιο καθαρά από χθες.
1: Μέσα το εσωτερικό κομμάτι. Και χρησιμοποιείς αυτή την καθαρότητα να πάρεις μια αποφάση που έχεις αφήσει πίσω. Λοιπόν, μέρα αποφάσεων, μέρα που κάνουμε το πρώτο βήμα και ό,τι γίνει.
0: Θετικό το πρόσημο για όλα τα ζώδια. Λίγη προσοχή και θα βγει η μέρα. Είναι και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μια χαρά είμαστε.
1: Ναι, ό,τι θέλετε, λέτε στο Ρούμπιο, θα σας καταλάβει.
0: Η Κλάς στο Ρέντε 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλό πρωινό.

0: 8:20, Red 96,3, Τετάρτη πρωί, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο. Έρχεται το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου με ποσό 10.023,57 ευρώ. 10.023,57 ευρώ. Το διεκδικείτε μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στις 4 μέσω SMS WIN στο 19600. Αυτό είναι το SMS που στέλνετε. Έρχεται από τη MediaTel και έχει συνολικό κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023,57 ευρώ είναι ποσό λουκούμι για τέλος Οκτωβρίου, 23 του μήνα εκεί, λίγο πριν αλλάξει και η ώρα, για να λύσετε όλα τα θέματα και να πάτε άνετοι οικονομικά και στις γιορτές.
1: Καλά, με 10.523 ευρώ, Γιώργο μου,
0: Ναι, 0,57. Το ξεχάσεις αυτό, γιατί πρέπει να υποθεί σωστά.
1: Έχεις δίκιο, και το 57 έχει και αυτό την αξία του. Και τι αξία θα σου έλεγα.
0: Καλή επιτυχία, Win στο 19600, η Nirvana στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: 8 παρα 10, Red 96,3, Red Morning Show. Έχουμε μια παράξενα καλή διάθεση σήμερα. Είδες όταν αλλάζει ο καιρός και όταν ξανανεβαίνει η θερμοκρασία, ναι, και όταν μπορείς να κυκλοφορείς άνετα και να βγεις για ένα καφεδάκι το απόγευμα και να φοράς το κοντομάνικό σου. Αλλάζει η διάθεση, ρε Κατερίνα, όπως καλό κάνουμε.
1: Μέχρι 28 βαθμούς θα φτάσουμε, είπε στο κέντρο.
0: Ναι, μέχρι 28 μήνυ καλοκαίρι.
1: Καλά είσαι. Να βγάλουμε τη στεργαδούρα μας να πάμε για μπάνιο. Συγγνώμη.
0: Αυτά είναι που δεν μπορώ. Αυτά θέλω να αποφύγω. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Μέχρι και τέλος του μήνα μπορείς να απολαύσεις το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Greg αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου. Να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Κίνηση καιρός και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: Big

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λάορτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λούκα Τσταρκόφσκι.
3: Όρακλ.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
13: I get butterflies thinking about it's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
12: Οι Oasis επέστρεψαν.
14: Right then, beautiful people, this is it.
12: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
15: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ το απόγευμα συναντά τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Η απολογία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι θέσιμος για την εθνική. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
16: It's Red, it's Red, it rocks.
17: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Φύγαμε.
0: 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
1: Α, έχουμε εκεί που βάζουν όλους τους διαγωνισμούς που ανακοινώνονται.
0: Τους νόμους.
1: Τους νόμους, ναι. Τα χρειαζόμαστε.
0: 1933 ιδρύεται η Air France μετά από συγχώνευση 5 γαλλικών αεροπορικών εταιριών.
1: Ωραία,
0: πότε προλάβανε ρε το 33 και είχαν 5 γαλλικές εταιρείες.
1: Είδες, είναι μπροστά. Είναι υπτάμενοι οι Γάλλοι.
0: 1979, αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται.
1: Και τότε θα πρέπει να αγχώθηκε Κοσμάκης.
0: Βέβαια.
1: Τόσα χρόνια πριν.
0: 1996 αρχίζει να εκπέμπει το κανάλι Fox News.
1: Να, τι ωραία.
0: Ακόμα.
1: Τι
0: 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει αντιπολίτευση. Και το 2020 ιστορική απόφαση, η εγκληματική οργάνωση Η Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς.
1: Εντάξει, μια πολύ άσχημη στιγμή στην ιστορία και στη δικαστική ιστορία, πολύ άσχημη στιγμή.
0: Η ιστορική απόφαση όμως που κρίθηκε εγκληματική οργάνωση, η Χρυσή Αυγή.
1: Ναι, βέβαια, και είναι. Εντάξει, ας μην βγάλουμε τώρα συμπεράσματα, ναι.
0: Γεννήσεις. Βλαντιμίρ Πούτιν, ο φίλος σου.
1: Γεννήθηκε
0: 1952. Ο πρόεδρος της Ρωσίας.
1: Το
0: τι μύθοι έχουν ακουστεί για αυτόν τον τύπο τώρα, ότι είναι ένας οσίαστος, ότι δεν είναι ο πραγματικός, δεν ζει κλπ.
1: Λέει ότι έχει κάνει και lifting, πάντως έχει πετύχει, ή είναι το ρώσικο το δέρμα που δεν σπάει.
0: Yeah, όχι, ρε, από το κρύο αυτοί το δεν παθαίνουν τίποτα. 1959, άλλος φίλος, ο Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι υπουργός εθνικής άμυνας τώρα. Μια χαρά, νομίζω καριέρα. Α, και λένε ότι είναι.
1: Και λένε ότι είναι επόμενος.
0: Και ένας από τους επόμενους υποψηφίους.
1: Εντάξει, να τον έχετε από κοντά για να του ζητάτε ρουσφέτια.
0: Ρουσφέτη τώρα, ο Δένδιας είναι το καλύτερο ρουσφέτη, άμα πάει ο γιος σου φαντάρος, να έχει φίλο το Δένδια. Α, στο στείλει στον Εύρο.
1: Θα στον στείλω στον Εύρο 50 μήνες.
0: Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος. Αυτός ήταν, Κατερίνα μου, Έλληνας διεθνής μπασκεμπολίστας που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ τη δεκαετία του 60.
1: Καλός.
0: Εξαιρετικός. Το 68 η ΑΕΚ πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο στο μπάσκετ. Παίζανε στο Καλλιμάρμαρο τότε.
1: Μπράβο, ξέρεις την ΑΕΚ. Ξέρω που το Καλλιμάρμαρο. Ήταν και εκεί που έκανε συναυλία η Βύση.
0: Ναι, όλα γύρω από τη Βύση πάνε σήμερα.
1: Σου πω, ενότητα Βύση.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, Red Hot Chili Peppers, αμέσως τώρα. Καλημέρα. Hello.

0: Bob Dylan, 8 και 4 περίπου στο Red Morning Show στο Red 96,3, Τετάρτη πρωί στα μέσα της εβδομάδας με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Πάμε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Λοιπόν, βρήκαμε τη γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια, τον πιο συχνό λόγο, Γιώργο. Είσαι έτοιμος?
0: Φαντάζομαι ότι είναι τα μπικικίνια, αλλά θα ήθελα να το ακούσω από τον επιστήμονα.
1: Η επιστήμη έχει άποψη και έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που ταιριάζουν στην εμφάνιση συνήθως μένουν περισσότερο μαζί. Τι γίνεται όμως όταν δεν ταιριάζουν?
0: Τι θα πει ταιριάζω στην εμφάνιση? Δηλαδή μοιάζουμε στο ύψος, μοιάζουμε στο βάρος, έχω γαλανά μάτια εγώ, έχεις γαλανά μάτια και εσύ. Τι φας τώρα, ταιριάζουμε?
1: Όταν βλέπεις ένα ζευγάρι οπτικά και λες πω αυτό είναι αδερφιά ζευγάρι, αυτό σημαίνει ότι ταιριάζουν, ότι μαζί του ματσάρει το σύστημα. Όταν η γυναίκα είναι πιο όμορφη, εσείς οι άντρες, λένε εδώ οι επιστήμονες, ότι προσπαθείτε παραπάνω και έτσι υπάρχει μία πιθανότητα να επιβιώσει αυτός ο ρημαδογάμος.
0: Ισχύει, επιβεβαιώνω.
1: Όταν όμως είναι ο άντρας πιο όμορφος, τότε αρχίζουν και μπαίνουν άλλοι επισκέπτες στο γάμο, προκειμένου, γιατί εντάξει, υπάρχει και η ρουτίνα κτλ. Και εκεί γίνεται το σχίσμα. Δηλαδή, όταν ο άντρας φαινομενικά είναι πιο ωραίος. Τώρα είναι μια έρευνα που έχει γίνει σε 82 νιώματα ζευγάρια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εμείς την καταθέτουμε εδώ. Αλλά κάτι που σώζει ένα γάμο είναι όταν ήσασταν πριν και αν ήσασταν φίλοι. Δηλαδή, στα φιλικά μπήκαν 5 γκολάκια και λέτε, δεν παντρευόμαστε αφού.
0: Σώζει το γάμο όταν προϋπήρχε φιλία,
1: Φιλική ζώνη σώζει τους γάμους. Είχες εσύ, εντάξει, Γιώργο μου, ήσουν να φαντάζομαι.
0: Ξέρεις, δεν έχω κάνει και 15 γάμους, οπότε είναι λίγο άκυρη η ερώτηση.
1: Η πρώην γυναίκα ήταν πιο όμορφη, ας πούμε. Τι, πώς έμπλεξε? Θα τη βγάλω μια μέρα γραμμή να μου πει την εμπειρία της.
0: Red 96,3, Red Morning Show. Έρχεται η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Φορτώνει η μέρη το χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε με την κίνηση, τον καιρό και τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
5: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
6: Η μαμά μου το λέει αυτό.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτωρία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
16: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
15: Red 96,3.

0: Red 96,3 Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος κοντά στις 8:25 Τετάρτη πρωί. Να δούμε τι γίνει στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, καταρχήν, έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, που σημαίνει ότι 3.000 αστυνομικοί είναι στο κέντρο και.
1: Τι του θέλει καλά 3.000 αστυνομικού.
0: Για λόγους ασφάλειας.
1: Και άμα γίνει κάτι, δηλαδή, πού θα είναι ο αστυνομικός.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο. Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων σήμερα, μέχρι αύριο το πρωί που θα φύγει, θα μας χαιρετήσει.
1: Μάλιστα.
0: Η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλής Σαμαλίας, η Πανεπιστημίου Σταδίου και οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Εκεί θα κινηθεί, εντάξει.
1: Τα ξέρουμε, ναι, ναι.
0: Έχει κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό. Έχει και στα δύο ρεύματα. Στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην κάθοδο της Μεσογείων και στην κάθοδο της Κηφισίας.
1: Πολύ καλά.
0: Στα ευχάριστα της ημέρας, ο καλός καιρός. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, νοτιάδες στα δύο Μποφόρ, θερμοκρασία στους 28. Να είναι και ο Αμερικάνος να ανοίξει ψυχούλα του, ρε παιδί μου, να ευχαριστηθείτε τον ήλιο, να πάρει λίγο βιταμίνη D.
1: Μόρα, βιταμίνη δεν θα πάρει και θα φάει και ωραία, αλλά το θέμα είναι ότι ένα πιάτο δεν ξέρουμε που θα σπάσει, ακόμα ένα γαρίφαλο που θα πετάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Ουαλία. Τι μας έχεις, Red War Tour. Ρίξε μας το πακέτο καταρχήν. Τι περιλαμβάνει το πακέτο που διεκδικούν οι ακροατές μας.
1: Θα δεις τους πλασίμπα από κοντά. Όχι μόνος, με το αγαπημένο σου άτομο. Θα πάρεις 500 ευρώ για να είσαι large εκείνη τις μέρες, γιατί θα είναι και τέσσερις ημέρες όλα πληρωμένα για να δεις τους πλασίμπα από κοντά στην Ουαλία. Αυτό θα γίνει 7 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό πες τώρα στο radiofm.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Και καλή επιτυχία. Θα σκάσει και τηλεφώνημα από εμάς.
0: Βεβαίως. Ακούστε τώρα, πήραμε την Αθηνά που δήλωσε συμμετοχή με το όνομα του αγοριού, το Σπύρο, γιατί έχει ένα σχέδιο στο μυαλό της. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Παρακαλώ.
0: Σπύρο.
2: Δεν είμαι ο Σπύρος.
1: Ποιο Σπύρο πήραμε, καλέ?
0: Πού είναι ο Σπύρος?
2: Α, είναι το αγόρι μου.
0: Εδώ είμαστε. Εσύ ποια είσαι?
2: Εγώ τον δηλώνω συμμετοχή σε όλα. Εγώ είμαι η Αθηνά.
0: Εσύ είσαι η Αθηνά.
1: Εδώ το λύσαμε το μυστήριο. Εγώ είμαι η Κατερίνα και εδώ είναι ο Γιώργος, ο Βράτσος από το Red Morning Show.
2: Σας ξέρω, σας ακούω συνέχεια.
1: Τι κάνεις, έχεις δηλώσει συμμετοχή για να δεις τους πλασιμπό?
2: Εννοείται ότι έχω δηλώσει.
0: Περίμενε ρε εσύ, Αθηνά. Ο Σπύρος βάζει το δικό σου τηλέφωνο. Τι είναι αυτά τα κόλπα?
2: Όχι, εγώ βάζω το τηλέφωνο μου στο Σπύρο για να είμαι σίγουρη ότι θα με πάρει μαζί του.
0: Αθηνά,
1: είσαι πολύ φίλη μου.
0: Μπράβο.
1: Εδώ έχουμε Dr. Κλουζό, μπράβο. Έχεις ξαναδεί τους πλασίμπα από κοντά?
2: Όχι, δεν τους έχω ξαναδεί και μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Το αγαπημένο σου κομμάτι?
2: Εντάξει, Every Me and Every You.
1: Βέβαια, ωραίος, classic, βέβαιος.
0: Ο Σπύρος στηρίζει πλασίμπο ή θα έρθει για τη βόλτα?
2: Εννοείται, και Red.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ομάδα είναι ο Σπύρος? Άσχετο, τώρα κάνουμε κουβέντα για το Σπύρο που δεν μας ακούει.
2: Red είναι και ο Σπύρος ομάδα. If you know what I mean.
1: Ολυμπιακάρα, όχι, μην τους στεναχωρείς, δεν έχεις πάει καλά.
0: Θα μας φέρετε κανένα δώρο αν κερδίσετε ή θα πάτε να ζήσετε τον έρωτά σας?
2: Εννοείται.
0: Ωραία, καλή επιτυχία, Αθηνά, φιλιά στο Σπύρο. Τα λέμε 13 Νοεμβρίου στο Red Morning Show. Πρωί-πρωί έχουμε την κλήρωση, 8:25.
1: Συντονίσου, Αθηνά.
2: Ελπίζω να σας ξανακούσω.
1: Και εμείς, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Με εξαίρεση τις οπαδικές αγάπες του Σπύρου που είναι Ολυμπιακάκιας, η Αθηνά ήταν τρομερή, έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχει σύστημα εδώ. Δηλαδή πήρε το κινητό, έδωσε συμμετοχή και λέει: μην τυχόν και κερδίσει.
0: Αν κερδίσει αυτό, θα πάει με καμιά άλλη. Κάτσε να βάλουμε εδώ το τηλέφωνό μου να τελειώνουμε.
1: Έτσι, παιδιά, κορίτσια μου, έτσι σα θέλω. Μαχήτριες.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. redfm.gr για 15 λεπτά συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.

0: SMS τελική τιμή κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18 ώρων του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, για όλη τη μέρα μου είσαι στα social media, ναι, είσαι influencer, όπως και να το κάνουμε, είσαι influencer η δυνατή του Ρέντεος.
1: Όχι και έτσι, αλλά για πες μου που το πας.
0: Στο μικροσκόπιο 18 influencers με 3,6 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Συνολικά λες τώρα, ναι.
0: Συνολικά, όλοι μαζί, για παρότρινση στον παράνομο τζόγο.
1: Ναι, τα βλέπω, τα
0: κάνανε διάφορα story εκεί, να εγώ, κάνανε ιστορίες, φτιάχνανε ιστορίες. Να γκρεμίστηκε ο τείχος από το σπίτι μου, πώς μπορώ να τον φτιάξω, α, θα πάω στον παράνομο τζόγο να παίξω και παίξε κι εσύ για να κερδίσεις και... Όλοι αυτοί λοιπόν τους μαζεύουν οι αρχές.
1: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι πρέπει. Να δούμε τώρα τι χρήμα κινήθηκε. Α, περίμενε.
1: Πολύ χρήμα
0: υπάρχει και το ποσό, κάπου διάβασα για ένα τεράστιο ποσό που διακινήθηκε από αυτές τις ιστορίες.
1: 2.000 ευρώ το story, 3.000 λαμβάνουν και παροτρύνουν τον κόσμο να παίξει. Πώς θα λένε, κάτι φρίσπινα. Δεν καταλαβαίνω καν εντωμεταξύ.
0: Και εγώ δεν καταλαβαίνω τους όρους. Ναι, κάτι σπινάκια, κάτι φρουτάκια, κάτι τέτοιο.
1: Και βλέπεις νέα παιδιά, γιατί άμα δουλεύεις σε μαγαζιά και στη συνέχεια με νέο κόσμο, βλέπεις νέα παιδιά να έχουν ένα κινητό ξέρεις κρυμμένο. Τους τα παιδιά που δουλεύουν σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, τις φοιτητικές μας δουλειές. Ξαφνικά αν έχουν μία στιγμή μία ψυχολογία άλλη να χάνουν ένα ποσό γιατί ασχολούνται και παρασύρονται και πρέπει να παρασυρθούν σε αυτή την ηλικία
0: και αλλάζει όλη,
1: και
0: ψυχολογία,
1: αλλάζει όλη η ψυχολογία.
0: Δεν μου λες λοιπόν, τώρα, χαμός. Κάθε influencer παίρνει ξέρω εγώ 1.500-2.000 ευρώ
1: το
0: για
1: story,
0: ένα story.
1: Φαντάστο
0: εσύ
1: έτσι.
0: Που κάνεις 400 story αηδίες όλη τη μέρα στο τσάμπα, τι είμαστε εμείς, τίποτα κορόιδα.
1: Όσο λεφτά και να μου δώσεις, τζόγο δεν διαφημίζω. Παιδιά εδώ είμαι για τα συντηρητικά πράγματα, ελάτε να με στηρίξετε.
0: Σκόρπιον στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Phil Collins, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, Τετάρτη πρωί 7 Οκτωβρίου. Έχουμε ρεπορτάζ επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Λοιπόν, λείπουν 150 οδηγοί στην Αττική, κυρίως τα ΚΤΕΛ λείπουν, Γιώργο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το ανακοίνωσε δηλαδή και ο ίδιος ο Φάτσιος, ότι, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστικών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, ότι πήγανε στην Ινδία και στην Αίγυπτο για να βρουν οδηγούς.
0: Α, θα κάνουν εισαγωγή δηλαδή.
1: Εισαγωγή, βέβαια. Μία τρίμηνη διαδικασία στο να πιστοποιήσουν τα χαρτιά τους και ξαφνικά. Δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη. 400 έχουμε και θέλουμε 550. Άρα 150 λοιπόν.
0: Έχουμε ανάγκη οδηγών, παιδιά, και μου είστε όλοι στην κρίνια ότι δεν υπάρχουν δουλειές, δεν το ένα, δεν το άλλο. Άραξε την πουλμανάρα εκεί, θα έχεις και πιστοποιημένο δίπλωμα. Και εντάξει, κίνηση.
1: Όχι.
0: Θα κόβεις τα χιλιόμετρα, θα πέφτει το μπικι κίνη.
1: Λοιπόν, οι μισοί έχουν πάει γιατί αναρωτιέσαι μα, λοιπόν, και πού πήγαν.
0: Ναι.
1: Στο ΟΑΣΤ, στον ΟΑΣΤ.
0: Α, του πήραν τα λεωφορεία, ναι, του οδηγού των ΚΤΕΛ.
1: Έχεις πιο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το ίδιο κουραστικό, αλλά ας μας πει και κάποιος.
0: Μπορεί να είναι καλύτερα τα λεφτά, μπορεί να είναι καλύτερες συνθήκες, ποιος ξέρει.
1: Άλλοι είναι στα τουριστικά, αυτά τα κόκκινα λεωφορεία που βλέπεις γύρω-γύρω στην Αθήνα.
0: Α, ωραία είναι και αυτά. Ωραία είναι, καμιά βέβαια. Ναι.
1: Ναι, γιατί όχι. Ορίστε το μυαλό σου στο πόνειρο. Και άλλοι πήγαν, οι περισσότεροι, στην Ολλανδία με τριπλάσιο μισθό. Δεν σε χάλασε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το brain drain που λέμε.
0: Μα τους φάγαν οι Ολλανδοί. Ορίστε, λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε, παιδιά. Να γίνεται οδηγή στα ΚΤΕΛ.
1: Γιατί όχι.
0: Βεβαίως. Καλημέρα από το Red Morning Show. I will survive λίγο πριν τις 9. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά. Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 10. Το Σαββατοκύριακο τα καλύτερα της εβδομάδας 8 με 10. Μην χάσετε και καμιά

0: πλησιάζουμε στις 9 Red Morning Show, Τετάρτη πρωί, με υψηλό καλεσμένο στην Αθήνα. Πάμε μέχρι τις 10 και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες ή θέλεις ένα καφεδάκι? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Από 2 ευρώ έως και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό, καφέ, φαρμακείο, pet shop μέχρι και σούπερ μάρκετ. Κάθε παραγγελία σου σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παρέγγειλε τώρα ξανά και ξανά. Box στο delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρύθμιστη σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις, συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Βλέπουμε την επικαιρότητα, ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: στιγμή περισσότερα.
1: She calls it other mommy. You look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
2: It was me. What? Is it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
4: You have to be scared, mommy. She's next.
5: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ το απόγευμα συναντά τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του δημοσίου από απάτη πείρα σε βάρος του ΕΦΚΑ. Γιαννακόπουλος μετά το όχι της Euroleague στο NBA. Ολυμπιακός και μερικές ακόμα ομάδες δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
15: It's Red. It's Red. It rocks.
16: Red 96,3.

0: Η Σαρώνα, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show της Τετάρτης, της 7ης μέρας του Οκτωβρίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την επικαιρότητα, να ξέρεις τι παίζει.
1: Δώσε επικαιρότητα.
0: Έχουμε το Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έχουν τεθεί 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Έχουν σηκωθεί drones, έχουμε ελεύθερους σκοπευτές. Όλα αυτά μέχρι αύριο το πρωινό. Ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
1: Άντε, με το καλό να φύγει, μπας και διάσουν οι δρόμοι και μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα στο κέντρο. Ήταν που ήταν το κέντρο.
0: Που ήταν το κέντρο. Μία επίσκεψη.
1: Άντε, κύριε Ρούμπιο μου.
0: Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του δημοσίου από απάτη Σπύρας σε βάρος του ΕΦΚΑ.
1: Τι ήταν αυτό πάλι.
0: Κάναμε κάτι συλλήψεις θες. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, η σύζυγός του, φτιάχναν λέει εταιρείες, τις κλείναν, τις ανοίγαν, τρώγαν το ΦΠΑ. Τέλος πάντων, ας τα βρει δικαιοσύνη. Αϊ, παρατήστε με.
1: Μόνο εμείς πληρώνουμε ΦΠΑ. Πραγματικά στο λέω. Εμένα μου έχει βγει και το μεδούλι.
0: Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία στη Γαλλία μετά τις μαζικές διαδηλώσεις. Αυτά έχει επικαιρότητα και καλό καιρό. Αυτό είναι που μετράει. Ο καλός καιρός, 28 βαθμοί σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μια χαρά. Τουλάχιστον με 28 βαθμούς η ψυχολογία ανεβαίνει.
0: Υπάρχει περίπτωση, λέει τώρα η Ελλάς, να κλείσουν για κάποια λεπτά και κάποιοι σταθμοί του μετρό. Να το έχετε υπόψη σας εκεί στο κέντρο. Μοναστηράκι, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο. Ας το έχουμε υπόψη μας ότι για λόγους ασφάλειας μπορεί να ανοιγοκλίνουν οι σταθμοί κατά τη διάρκεια της
1: ημέρας. Κάνει δηλαδή το σουλάτσο του Ορούμπιο, εμείς θα μας κλείσεις και τους βασικούς σταθμούς της Αθήνας.
0: Εσύ έτσι, που πας στο περίπτερο με το αμάξι δεν έχεις ανάγκη
1: ναι,
0: από μετρό.
1: Εγώ δεν είμαι με το περίπτερο, εγώ είμαι με τον άνθρωπο, τον απλό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αυτά είχε επικαιρότητα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Καλημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the sky.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Κοντά στις 9 και 4, καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show, καθημερινά 6 με 10 Δευτέρα ως Παρασκευή στον Red 96,3. Έλα, άνοιξε μας τις συμμετοχές για το Red World Tour. Τι μας έχεις ετοιμάσει?
1: Θα δεις τους πλασίπα από κοντά με το αγαπημένο σου άτομο. 7 Δεκεμβρίου, 500 ευρώ στο χέρι για να καλοπεράσετε. 4 ημέρες για να το ευχαριστηθείτε χωρίς καμία πίεση χρόνου.
0: Στην Ουαλία.
1: Και όλα αυτά στην υπέροχη Ουαλία, το οποίο είναι ένα ταξίδι, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο, είναι κάτι εκτός των καθιερωμένων.
0: Θυμάσαι ο Τάσος θες που μιλήσαμε μαζί του, που έχει πάει 3 φορές στο Κάρντιφ?
1: Ναι, παιδί μου, ο Τάσος μπορεί να έχει πάει για μια δουλειά τρίτη, γιατί είναι και κέντρο. Ξέρεις, εμείς οι Έλληνες είμαστε και στην Αγγλία και στην Ουαλία, πάρα πολύ μεγάλη
0: είναι,
1: κοινότητα.
0: Είναι, λέει, καταπληκτική περιοχή.
1: Ακριβώς, έχουμε και μαρτυρίες. Και φυσικά, αν είναι καταπληκτική η Ουαλία, πόσο καταπληκτικότερη είναι η πλασίμπο.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά. Μπες στο redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Εμείς κάνουμε φνηδιαστικά τηλεφωνήματα σε συμμετέχοντες. Πετύχαμε την Αθηνά, που είναι το κορίτσι του Σπύρου, που θέλει να την πάρει μαζί αν κερδίσει. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Παρακαλώ.
0: Σπύρο.
2: Δεν είμαι ο Σπύρος.
1: Ποιο Σπύρο πήραμε, καλέ?
0: Πού είναι ο Σπύρος?
2: Α, είναι το γόρι μου.
0: Αχα, εδώ είμαστε. Εσύ ποια είσαι?
2: Εγώ τον δηλώνω συμμετοχή σε όλα. Εγώ είμαι η Αθηνά.
0: Εσύ είσαι η Αθηνά.
1: Εδώ το λύσαμε το μυστήριο. Εγώ είμαι η Κατερίνα και εδώ είναι ο Γιώργος, ο Βράτσος από το Red Morning Show.
2: Σας ξέρω, σας ακούω συνέχεια.
1: Τι κάνεις, έχεις δηλώσει συμμετοχή για να δεις τους πλασιμπό?
2: Εννοείται ότι έχω δηλώσει.
0: Περίμενε, ρε, εσύ, Αθηνά. Ο Σπύρος βάζει το δικό σου τηλέφωνο. Τι είναι αυτά τα κόλπα?
2: Όχι, εγώ βάζω το τηλέφωνο μου στο Σπύρο για να είμαι σίγουρη ότι θα με πάρει μαζί του.
0: Άρε,
1: Αθηνά, είσαι πολύ φίλη μου!
0: Μπράβο!
1: Α, εδώ έχουμε Dr. Κλουζό, μπράβο! Έχεις ξαναδεί τους πλασίβα από κοντά?
2: Όχι, δεν τους έχω ξαναδεί και μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Το αγαπημένο σου κομμάτι?
2: Εντάξει, Every Me and Every You.
1: Βέβαια, ωραίος. Κλάσικ, βέβαια.
0: Ο Σπύρος στηρίζει πλασίμπο ή θα έρθει για τη βόλτα?
2: Εννοείται. Και Red.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ομάδα είναι ο Σπύρος? Άσχετο. Τώρα κάνουμε κουβέντα για το Σπύρο που δεν μας ακούει.
2: Red είναι και ο Σπύρος ομάδα. If you know what I mean.
1: Ολυμπιακάρα. Όχι, μην του στεναχωρεί. Δεν έχει σπάσει καλά.
0: Θα μας φέρετε κανένα δώρο αν κερδίσετε ή θα πάτε να ζήσετε τον έρωτά σας?
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία, Αθηνά. Φιλιά στο Σπύρο. Τα λέμε 13 Νοεμβρίου στο Red Morning Show, πρωί-πρωί έχουμε την κλήρωση 8:25.
1: Συντονίσω, Αθηνά.
2: Ελπίζω να σας ξανακούσω.
1: Και εμείς, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Ωραία τον κλείδωσε η Αθηνά το Σπύρο, ε. Η σου Αθηνά λέει, δεν θα πας με καμιά άλλη να κερδίσουμε, πάμε παρέα.
1: Λοιπόν, Αθηνά είναι το είδωλο, είναι η φίλη όλων μας, τίποτα. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Σε όλους φυσικά.
0: Σε όλους. redfm.gr συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για 15 λεπτά.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
5: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
6: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
1: Η μαμά μου το λέει αυτό.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντα του δικού σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργεια? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια είμαστε κοντά σα εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία. Ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
9: Πρωινή εκπομπή.
8: Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 9.30. Καλημέρα από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο από το Red Morning Show, καθημερινά 6 με 10 στον Red 96,3. Να δούμε την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Δώσε κίνηση, έχουμε και Ρούμπιο.
0: Ναι, ξεχνάτε το κέντρο της πόλης μέχρι αύριο το πρωί περίπου στις 6 που λήγουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα φύγει ο υψηλός μας καλεσμένος. Οπότε στο κέντρο δεν κυκλοφορούμε σήμερα με αυτοκίνητα.
1: Υψηλός καλεσμένος γιατί, ρε Γιώργο?
0: Γιατί είναι ο υπουργός εξωτερικών, τον είπα, ρε Κατερίνα, δηλαδή. Μετά τον πλανητάρχη αυτός είναι.
1: Α, μάλιστα. Δεν του λέει τίποτα του Τραμπ να σταματήσει αυτά τα 2 ευρώ, 2,5 ευρώ τη βενζίνη?
0: Θα του τα μεταφέρει, έχω μάθει. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανώδικο ρεύμα, το οποίο είναι ακινητοποιημένο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη κίνηση επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ηρακλείου, ανάμεσα στη Λυκόβρηση και το Νέο Ηράκλειο, στην άνοδο της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αν πετύχετε κι αλλού κίνηση, ρίξτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6989-63963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Ερχόμαστε με τις εξομολογήσεις και το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης. Καλημέρα!

0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: 9 80 9 63 9 63, η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Έχουμε εξομολόγηση από την Κρυσταλία.
0: Κρυσταλία
1: δεν λέμε το επώνυμο, προφανώς είναι ανώνυμη. Είμαι ερωτευμένη, εξομολογούμε ότι είμαι ερωτευμένη με το μάνατζερ μου στη δουλειά. Τι να κάνω, να τα παρατήσω όλα και να του την πέσω? Συνδυάζεται, μας ρωτάει. Το έρωτα.
0: Φυσικά και δεν συνδυάζεται. Ειδικά με το μάνατζερ. Όχι, με βέβαια.
1: Δεν ισχύει, η αλήθεια είναι ότι το κάνει λίγο πιο complicated, πιο περίπλοκο.
0: Ναι, είναι αφροδισιακό να γουστάρει τον προϊστάμενο.
1: Και την προϊστάμενη όμως. Γιατί όχι, εσένα σου έχει τύχει να.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ, είμαι ήσυχος άνθρωπος, βρε Κατερία. Στο θέμα μας τώρα, στην Κρυσταλία.
1: Τι είναι όμως, αγία ή αμαρτωλή? Εγώ τη βλέπω, εγώ θα την περάσω αγία, δεν πειράζει.
0: Εγώ αμαρτωλή και δεν το συζητάμε. Παρετήσου όσο είναι καιρός. Α! Παρετήσου.
1: Θα την παρετήσει ο ίδιος,
0: Όχι, παρετήσου και ρίχνω μετά στο μάνατζερ.
1: Όχι, ρε, εσύ να σε απολύσει ο μάνατζερ, μετά θα του κάτσεις και μετά να ξέρεις θα πάρεις και την αποζημίωση. Και να σου πω κιόλας, άμα η τσεπούλα είναι γεμάτη, κάνω ό,τι γουστάρεις.
0: Λύση δεν βρήκαμε στην εξομολόγηση τη συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, οι εξομολογίες σας έρχονται στο Viber 6980 963 963. Καλημέρα.

0: Ναρκώτικ κοντά στις 10 παρατέταρτο στο Red Morning Show της Τετάρτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Σε πτήση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ένας 57χρονος Έλληνας φαίνεται ότι παρακολουθούσε πορνογραφικό βίντεο στο κινητό του και προέβησε άσεμνη πράξη μπροστά σε άλλους επιβάτες.
0: Περίμενε. Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο είναι max 50 λεπτά. Δηλαδή max δεν 50. Μπορούσε να κρατηθεί.
1: Όχι, δεν μπορούσε να κρατηθεί. Και μάλιστα, άμα δεις και την επισκεψιμότητα σε αυτά τα καουμπόικα site, είναι 3-4 λεπτά, δηλαδή 40. Είναι, μπορείς να παρακολουθήσεις ολόκληρο σενάριο, να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Το να φτάσει, ξέρω εγώ, στον προορισμό του και να πάει στο σπίτι, στο ξενοδοχείο, οπουδήποτε να ασχοληθεί με τη φάση αυτή, δεν πέρασε από το μυαλό του.
1: Και άμα ήταν μια απάντηση στο στρες, αυτό το στρες που σε πιάνει όταν έχεις πτήσει,
0: ναι, Γιώργο, να το δικαιολογήσουμε.
1: Όταν έχεις πτήσει και κάτι άλλο πρέπει να πετάξει μαζί σου για να μπορέσεις εσύ να το διαχειριστείς αυτό, δεν ξέρω.
0: Παιδιά, έχετε το νου σας, γιατί στο αεροπλάνο μπροστά, δεξιά,
1: ναι,
0: πίσω,
1: και
0: κάθονται
1: παιδάκια,
0: και άνθρωποι, έτσι.
1: Δηλαδή, έχει παιδάκια, έχει κατοικίδια. Εκεί βρήκες, βρε Χριστιανέ μου. Μπράβο, αλήγιστος πάντως.
0: Ακούραστος. Queen στο Red 96,3. Καλημέρα, προσοχή στους διπλανούς της πτήσης.

0: Πλησιάζουμε στις 10 Red Morning Show, Τετάρτη πρωί, με υψηλό καλεσμένο στην Αθήνα, με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο για λίγο ακόμα στην παρέα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να προσφέρει. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
1: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια σε σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου οι νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας δίνουν να δούμε το παρελθόν με μια άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Λοιπόν, ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είμαστε λίγο βιαστικοί. Φεύγουμε, πάμε στην Πνίκα να δούμε τον Υπουργό Εξωτερικών να του πει η Κατερίνα τα παράπονα για τη βενζίνη, να τα μεταφέρει στον πλανητάρχη και αύριο το πρωί ερχόμαστε.
1: Φιλάκια!
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria! The Pit!
13: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρή Σέιντ, η θρηλυκή πρωταγωνίστρια του Hitchcock. Το αντίο ενός μύθου, αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 Αργεντίνους. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.

Σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10 στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλή σου μέρα. Είναι Τετάρτη πρωί, 7 Οκτωβρίου. Ξεκινήσαμε με Sunrise Avenue και Fairy Tale Gone Bad. Και είναι η ώρα που θα ανοίξω τις συμμετοχές για το Red World Tour, που αυτή τη φορά σε στέλνει στην Ουαλία, στο Cardiff, για να δεις live τους Placebo. 15 λεπτά χρόνος από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου. Όταν κερδίσεις, θα πας για 4 μέρες στο Cardiff της Ουαλίας με ένα δικό σου άνθρωπο. Εσύ θα τον διαλέξεις. 500 ευρώ στην τσέπη να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ. Και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσετε μαζί μια καινούρια συναυλιακή εμπειρία βλέποντας live τους Placebo στις 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff της Ουαλίας. Καλή σου επιτυχία. Can't stop. Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96.

Τετάρτη πρωί στον Red 96,3 Sweet Home Alabama, η Λίναρτ Σκίναρτ, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. 7 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα βγαίνει παγκοσμίως στους κινηματογράφους το Queen Budapest, η ιστορική συναυλία των Queen του 1986, που είναι και η τελευταία συναυλία που έδωσε ο Freddie Mercury και κινηματογραφήθηκε ολόκληρη. Και στην Ελλάδα λοιπόν από σήμερα ξεκινάνε οι προβολές της ταινίας και στις 28 Οκτωβρίου ξεκινάει και η προβολή του Back to the Beginning, της τελευταίας συναυλίας που έδωσε ο Ozzy Osbourne στο Άστον στη γενέτειρά του. Like the way I do, Melissa Etheridge, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 10.

0: Ο Τζόνι Κας που διασκεύασε με μοναδικό τρόπο το Personal Jesus στον Depeche Mode στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον στις 13 του μήνα στο Telecom Center Athens, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία. Με περισσότερες από 5 δεκαετίες πορείας και διαχρονικά κομμάτια, τα ξέρεις όλα. Smoke on the Water, Highway Star, Child in Time. Οι Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα παγκοσμίως. 13 Οκτωβρίου λοιπόν, άχαστη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο από τους Deep Purple. Στη συνέχεια, Blair, Song 2, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το ανθρώπινο σχολείο εκτεθειμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω τη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
16: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
15: Οι Oasis επέστρεψαν.
17: Right then, beautiful people, this is it.
15: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
18: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
19: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, είναι πιο μικρά. Αυτά είναι μεζεκλίκια, δεν είναι...
18: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία, θα σε κάψω κακομοίρα.
19: Σιγά μην τα πω στο σκ***τα του σκύλου μου.
10: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Highway to Hell ACDC, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 Τετάρτη πρωί 7 Οκτωβρίου με γεμάτο χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, φυσικά από την αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη. Διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Επαναλαμβάνω, το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Καλή σου επιτυχία. Bon Jovi, It's My Life. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11.

0: Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Υπέροχη, η καλύτερη, the best, η Tina Turner, 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red, 96,3 από την Ελλήνη Αναστασοπούλου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον έχουν περάσει 16 χρόνια από το βραβευμένο με Oscar The Social Network του David Fincher. Και ο Aaron Sorkin, ο επίσης βραβευμένος με Oscar σενεριογράφος της ταινίας, αυτή τη φορά αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning, που βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Και αν το Social Network εστίασε στο όραμα των ανθρώπων πίσω από τη δημιουργία του Facebook, αυτή τη πλατφόρμα που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που επικοινωνούμε, τότε το The Social Reckoning έρχεται να μας μιλήσει για τη σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας και το πόσο ο τρόπος που καταναλώνουμε περιεχόμενο δεν είναι τελικά μόνο δική μας επιλογή. Πρωταγωνιστούν ο Jeremy Strong, ο Jeremy Allen White και Mickey Madison. Το The Social Reckoning προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, REM για τη συνέχεια, Everybody Hurts. Αν κυλάει το αίμα σου, το ξέρεις. Είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο,
9: bigger,
10: πιο καλύτερότερο,
9: better,
10: πιο Halloween από ποτέ,
9: spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα ενώ το απόγευμα συναντά τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του δημοσίου από απάτη Σπύρας σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πήρε το θρίλερ στο Σαράγεβο, ΠΑΟΚ 75-72 την Πόνσα και έκανε το 2-2 στο Eurocup. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Scorpions και ένα τραγούδι σαν προσευχή. Send me an angel. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Τετάρτη πρωί, 7 Οκτωβρίου, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11, η ώρα που ανοίγω ξανά συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει αυτή τη φορά να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Ουαλίας στις 7 Δεκεμβρίου. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες από τώρα και για 15 λεπτά στο redfm.gr ή στο application του Red. Θα βρεις εκεί μια φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και αυτό ήταν μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου. Τέσσερις μέρες, δύο άτομα, 500 ευρώ δικά σου και μεγάλη ευκαιρία να δεις live τους Placebo στο Cardiff. Καλή σου επιτυχία. Poison, Alice Cooper και αμέσως μετά Aerosmith, Dream On. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red 96,3 από την Ελλή Παναστασοπούλου μαζί σου με Aerosmith και Dream On, η καθημερινή μας υπενθύμηση ότι κανείς δεν μπορεί να μας κάνει να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει αυτό. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και στις 13 του μήνα, την Τρίτη που μας έρχεται, έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Πλάντη για εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Με μία μόνο αιμοδοσία που διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ένας εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλλει στη βοήθεια έως και τριών συνανθρώπων μας. Την Τρίτη λοιπόν που μας έρχεται από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι, έχουμε το ραντεβού μας στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Κλείσε το ραντεβού σου μπαίνοντας στο bloody.org. Και τώρα Moby Extreme Ways. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 11.

0: Τετάρτη πρωί 7 Οκτωβρίου στον Red 96,3 Cranberry Zombie, Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου και έχουμε Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και φέτος θα είναι Bigger, Better, Spookier με ακόμα περισσότερες δράσεις και παιχνίδια, live shows, συναυλίες με Ακύλα, με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ρένο Χαραλαμπίδη και Kids Radio Banda. Μάγι, Slime, Science Labs, μαγειρική χορός, αμέτρητες Halloween εμπειρίες και ατέλειωτη διασκέδαση με non-stop πρωί δραστηριοτήτων. Είναι το φεστιβάλ που λατρεύει όλη η οικογένεια και κυρίως τα παιδιά. Φέτος λοιπόν περισσότερο Halloween από ποτέ. Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες μπαίνεις στο kidsradiofestival.com. Στη συνέχεια, Every Time, Fry Height και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείων.

0: Athena.gr. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

λεπτά πριν από τις 12. Crazy Town, Butterfly, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη πρωί. Γεμάτο χρηματοκιβώτιο, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά βρίσκονται μέσα. Στις 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 ώρα το απόγευμα, Παρασκευή, η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη. Εσύ διεκδικεί το ποσό, τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, με το μήνυμά σου. Στέλνει Win στο 19.600 μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Επαναλαμβάνω το ποσό. Αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο βρίσκονται 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα μετά τις 4 ώρα το απόγευμα από τη Μέρη Μαργέλη την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Καλή σου επιτυχία. Serenade, Steve Miller Band. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: My Mortal Evanescence, Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 Τετάρτη, σήμερα 7 Οκτωβρίου, που αν έχεις σκοπό να κατέβεις στο κέντρο της Αθήνας, θα σου έλεγα να μην πάρεις το αυτοκίνητο, να προσπαθήσεις να μετακινηθείς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μιας και θα έχει πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Οπότε εκεί γύρω από το Σύνταγμα, στους δρόμους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου, Σταδίου κτλ., θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Σε άλλα νέα, έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που θα σε στείλει αυτή τη φορά στο Cardiff της Ουαλίας για να δεις live τους Placebo. Μείνε συντονισμένος πριν έρθει ο Γιάννης. Supergirl, Ρίμον, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: She calls it other mommy. You look like you.
7: What?
8: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
7: It was me. What? Is it me?
8: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
9: You have to be scared, mommy. She's next.
10: Can I go into your heart?
8: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
8: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
14: Ναι, μαμά.
13: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
14: Ναι, μαμά.
13: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
14: Ναι, μαμά.
13: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
15: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σέιντ, η θρηλυκή πρωταγωνίστρια του Hitchcock. Επέστρεψε στο Radio LKB ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του και το χειρουργείο. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεωνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
1: It's red. 96,3.

Για σήμερα την Αθήνα την ξεχνάς. Μάρκο Ρούμπιο εδώ την έκανε την πόλη φρούριος. Έχω όμως ταξιδάρα, Κάρντιφ και πολύ εύκολα. Να ζήσεις συναυλιακή εμπειρία Placebo Live εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες 500 ευρώ. Ανοίγω τις συμμετοχές. Μπες, συμπλήρωσε τη φόρμα Red World Tour Placebo Live στο Κάρντιφ 7 Δεκεμβρίου. Τώρα στο app του Red, redfm.gr σου δίνω και 15 λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, τώρα με Linkin Park. Μεσημέρι Τετάρτης 6 μετά τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

Δάκρυα και συγκίνηση για τον Λιονέλ Μέση για το τελευταίο του μάτς με την Εθνική Αργεντινή. Αυτά είναι. Πλασίμπο Live στο Cardiff. Αυτό είναι και σε περιμένει 7 Δεκεμβρίου. Να το ζήσεις. Red World Tour Πλασίμπο Live στο Cardiff. Έχεις 9 λεπτά ακόμα να μπεις σε redfm.gr στο application του Red. Every you, every me. Πλασίμπο. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Έτσι μ' αρέσει το φθινόπωρο. Με ήλιο και μέχρι τους 27 για σήμερα στην πόλη, και ας έχει Οκτώβριος 7. Παρέα σύνορα 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, χορηγός εκπομπής Vodafone See You στο Full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο Full. Ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr. Doors! Riders of the Storm.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το ανθρώπινο σχολείο που έχει μένει, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια

0: Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγει.
1: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
1: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
2: Σιγά μου τα πώς στον κ*** του σκυλιού μου.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αν και ποτέ κανείς από τους τότε δεν βρέθηκε στην Αφρική, το εμπνεύστηκαν μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που έβλεπαν στην τηλεόραση. Αφρικά! Μεσημέρι Τετάρτης στο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ στην παρέα 12.3, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς, ξεκινάς με Night of the Seven Kingdom. Σκέφτεσαι τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building, που είναι σούπερ και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ταινία Social Reckoning, 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Oscar Social Network του David Fincher, ο Aaron Sorkin, ο βραβευμένος με Oscar σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning, που βγαίνει στις αίθουσες 8 Οκτωβρίου από την Feel Good. Η ταινία βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, το ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post με τίτλο Facebook Files, που βραβεύτηκε με βραβείο Pulitzer. Social Reckoning στους κινηματογράφους από τις 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Metallica Live, βάζω Nothing Else Matters. Μένεις εδώ, γιατί στη μία κάτι θα σου δώσω μια ακόμα ευκαιρία. Red World Tour, Placebo, live στο Cardiff.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε.
8: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα ενώ το απόγευμα συναντά τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του δημοσίου από απάτη πείρας σε βάρος του ΕΦΚΑ. Νεϊμάρ σε Μέση, σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

9 μετά τη 1 μεσημέρι Τετάρτη σου δίνω ευκαιρία να διεκδικήσεις συναυλιακή εμπειρία ζωής. Placebo Red World Tour live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της περιοδίας τους Without You I'm Nothing. Έχεις 15. Μπες στο app του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Για να θέλουν να έχεις εδώ με Joan Jett, I Love Rock and Roll. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ένα χρόνο μετά το teaser βίντεο για την πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία των Scorpions Wind of Change υπάρχει τρέιλερ. Έχει τρέιλερ, έχει και ημερομηνία προβολής 28 Ιανουαρίου του 2027. 7 Δεκεμβρίου του 2026 είσαι Cardiff. Έχεις ακόμα το χρόνο να μπεις να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Placebo Red World Tour. Moby, Moby Lift Me Up, το έχει 16 μετά τη μία. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3. Play.

0: Burning Heart για το Survivor. Street Spirit λίγο πριν για τους Radiohead. Το Tom York που σήμερα έχει γενέθλια, παρέα σου. Ο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone CU στο Full για τους φοιτητές. Το Vodafone CU προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές. Νέος 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με το δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Savage Garden, Break Me, Shake.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
6: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
7: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
6: Οι Oasis επέστρεψαν.
8: Right on, beautiful people, this is it.
6: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
9: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
10: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
9: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
10: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αυτό έχει σκεφτεί. Να πας και στην πόλη το Ram Jam, τη Νέα Υόρκη, Χριστούγεννα ίσως. Με χρηματοκιβώτιο σίγουρα ναι. Όλα συμβαίνουν να ανοίξει το Red 96,3. Δίνει μετρητά 10.000, 23 ευρώ 57 λεπτά. Να παίξεις και τώρα με το μήνυμά σου και πολύ καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 19600 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΑ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. We will rock you. Queen. Μεσημέρι Τετάρτης. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Στην περίπτωση της ταινίας Easy Rider του 1969 δεν έπαιξε καθόλου ρόλο το κόστος της παραγωγής, γιατί δεν υπήρχε φράγκο. Υπήρχε όμως ένα σούπερ cast ηθοποιών. Ο Ντένις Χόπερ, Πίτερ Φόντα, στην πρώτη του ο Τζακ Νίκολσον, αλλά και ένα soundtrack, πραγματική φωτιά, Born to Be Wild, με Steppenwolf λίγο πριν, στην παρέα 96,3 μεσημέρι Τετάρτης. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Μένεις εδώ στις 2 κάτι. Ανοίγω τις συμμετοχές Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff. Τέλειο! Rimon Tonight. Red
1: World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο
3: και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Αγγιλάει στο αίμα.

δυνατά μεσημέρι Τετάρτης, 12 μετά τις 2. Τώρα έχεις την ευκαιρία σου να διεκδικήσεις εμπειρία ζωής για σένα και την παρέα σου στο Cardiff. 4 ημέρες, 500 ευρώ και θα δεις συναυλιάρα Placebo Red World Tour 7 Δεκεμβρίου. Έχεις 15 λεπτά για να μπεις και να συμπληρώσεις τη φόρμα στο uptored.redfm.gr. Πολύ καλή επιτυχία, καλό μεσημέρι και πάλι. Γιάννης Λεουνάκης εδώ με White Stripes. 7 Nation Army. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Όταν λέμε μπορούν να συμβούν όλα, όλα. Σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί η Μονακό αποσύρεται. Τέθηκε σε καθεστώς παύσης πληρωμών. Δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ούτε την άδεια για να παίξει το γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι σοκ με συμβλού. Dick Dale, his Dale Tones. Μεσημέρι Τετάρτης, να κυλάει στο αίμα σου. In the red.

0: επιμένει κι άλλο το καλοκαιράκι με έως 27 με ήλιο τώρα στην πόλη μεσημέρι Τετάρτης 25 μετά τις 2 παρέα σου ο Red 96,3 με Spooky Festival 24-25 Οκτωβρίου από το Kids Radio με ακόμα περισσότερες δράσεις και παιχνίδια με περισσότερο Halloween από ποτέ. 24-25 Kids Radio Spooky Festival στην Τεχνόπολη Γκάζι. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό? Κανένα πρόβλημα, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια, ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12-μηνή εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Sweet dreams are made of this. Marilyn Manson.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
17: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
21: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
22: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
21: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
22: Σιγά μην τα πω στον κ***τα του σκυλιού μου. Red
23: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι αποστολή στα 19600 και πολύ καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση, η δική μας συμμετοχής, η άνω των 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Other side, Red Hot Chili Peppers. Αγγελέστε αίμα σου, είναι Red.

0: μοιράστηκαν το Νόμπελ Χημίας, ένας Γάλλος, ένας Ιάπωνας, για την ανακάλυψή τους. Οι ζωντανοί οργανισμοί παράγουν, λέει, επιλεκτικά είτε δεξιόμορφα είτε αριστερόμορφα μόρια. Όπως λέει τα χέρια, μοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδια, αν το κατάλαβα σωστά. Γιάννης Λεουνάκης Μάζης στο Ρε 96,3 μεσημέρι, Τετάρτης χορηγός Vodafone See You Student στο Full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι αλλά και προνόμια, και εκτός από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο Full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Μείνε εδώ, στις 3 ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς ανοίγει τις γραμμές. Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Living on a Prayer, Bon Jovi. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: She calls it other mommy. Like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
4: It was me. What? Is it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
6: You have to be scared, mommy. She's next.
7: Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
9: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
11: Age of Content.
10: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
11: Οράκλ.
10: Ρόμπερτ Άικ.
11: Ιδίποδας.
10: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
11: Συζήτηση.
10: Ρωμαίο Καστελούτσι.
11: Φάουστ.
10: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
11: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
10: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
11: Λάμπλες.
10: Νίκος Καραθάνος.
11: Έπος.
10: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
12: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
13: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
12: Οι Oasis επέστρεψαν.
14: Right on, beautiful people, this is it.
12: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
17: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

κάνεις popcorn, στρογγυλοκάθεσαι αναπαυτικά και ξαναζεί ένα μεγάλο κομμάτι της rock ιστορίας. Wind of Change, Scorpions και ταινία από τον Γενάρη στους κινηματογράφους. Red 96,3, 11 μετά τις 3 Τετάρτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, πολύ καλησπέρα. Μέχρι τις 6 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red Wall Tour, σου δίνω 15 λεπτά από τώρα. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα ώστε να βρεθείς στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff, στην Ουαλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 24 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, μια χαρά. The Final Countdown Europe. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

13 Νοεμβρίου η κλήρωση του Red World Tour στο Red Morning Show. Εσύ όμως καβάτζου σε θέση από τώρα. Best Red Application, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα. Έχεις 8 λεπτά ακόμα για να βρεθείς στο live των Placebo. 7 Δεκεμβρίου θα γίνει στο Cardiff στην Ουαλία. Μαζί με την παρέα σου θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: Fly away! Και είναι μια καλή λύση αυτή σήμερα, γιατί με τον Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα η μετακίνηση ο δικό είναι δύσκολη υπόθεση. Red 96,3. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις ένα γεύμα που συνδυάζει γεύση και προτεινική, υψηλή προτεινική αξία. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα σειρά High Protein με 4 εξαιρετικές επιλογές βασισμένες στο πλούσιο σε πρωτεΐνη, κότα cheese και εξαιρετικά υλικά. 37 γραμμάρια πρωτεΐνη σε 2 μόλις κομμάτια. Μπες λοιπόν σήμερα στο pizzafan.gr και παράγγειλε το High Protein γεύμα σου. Στείλε όμως και email τώρα στο play@frontstage.gr. Το ξαναλέω, play@frontstage.gr, γράφοντας το θέμα Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σου για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις 2 High Protein Pizzas. Πάμε και στον χορηγό. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζεις όλο και περισσότερο όταν επιλέγεις το box. Γιατί με το box booster, όταν παραγγέλνεις, τόσο μεγαλούν οι εκπτώσεις σου από 2 έως 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ρου διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box το delivery που πάντα κερδίζεις. 26 μετά τις 3 Τετάρτη μεσημέρι, Cutting Crew, Died Your Arms Tonight, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το ανθρώπινο πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
3: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
2: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
3: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
4: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συγγραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Win τώρα στο 19.600, κομματάρα τώρα, Hotel California, English, ακυλάει στο αίμα σου, είναι ready.

0: X-Type, R.E.M., Losing My Religion, Red 96,3. Χορηγός η Cosmote Telecom, το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο ξεκίνημα κάθε φοιτητή-φοιτήτριας πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλεις, το τερμάτισε το WhatsApp. Έρχεται και το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου, Σάββατο Κυριακή, στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Τρελό διήμερο για όλη την οικογένεια, για μικρούς και μεγάλους. Για εισιτήρια και πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες μπαίνει στο kidsradiofestival.com. Για το live, για το νέο Red Wall Tour με το live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία και τα 500 ευρώ cash, μένεις φυσικά συντονισμένος στον Red 96,3. Ανοίγω και πάλι σε λίγο τις γραμμές. Evanescence Missing. I can lie στο αίμα σου είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείας.

0: Viva.gr. Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
4: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
3: Οι Oasis επέστρεψαν.
5: Right on, beautiful people, this is it.
3: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyages από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Γι' αυτό μιλούσε για immersive εμπειρία ο Brian May, για συναυλίες των Queen με ολογράμματα όπως έγινε και με τους Άμπα στο Sphere Venue στο Las Vegas, γιατί ανακοίνωσε επισήμως στους Times ότι οι Queen σταματούν τις περιοδίες μετά από 5 δεκαετίες. 9 μετά τις 4, Τετάρτη μεσημέρι, καλησπέρα και πάλι Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, υπομονή. Στο δρόμο σήμερα έχουμε καλεσμένο, είπαμε. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour, 15 λεπτά στη διάθεσή σου έχεις. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς με παρέα στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. All Out Boy, beat it, Red 96,3.

Επόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens, η Deep Purple θα είναι εκεί για μια μοναδική συναυλία. Παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα παγκοσμίως. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36 και σήμερα ζωντανά. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: Index, τον Rendering 6,3 ή αλλιώς το τελετουργικό αυθεντικότητας της εργατικής τάξης. Τον πνεύστηκαν οι Τσαμπαουάμπα, παρατηρώντας έναν Ιρλανδό γειτονά τους να γυρίζει μεθυσμένος κάθε βράδυ, να σκουντάφτει, να πέφτει κάτω, να τσακίζεται και να ξανασηκώνεται φωνάζοντας τη γυναίκα του. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 και σήμερα ζωντανά, χορηγός η Cosmote Telecom. Το όνομά του είναι Bond, James Bond. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom, η οποία σε συνδέει, για να συνεχίσω, με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telecom. Άκουσέ τη στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Μεγάλο το ποσό 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. The House of the Rising Sun, Animals, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Την εξεταστική θα ζητηθεί να καταδείξει.
16: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
19: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
18: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
19: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φέρτε τον Band. Αυτό αποκλείεται γιατί θα στείλεις τώρα Win στο 19600 και έτσι θα δηλώσεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114 ΕΟΠΑΕ. Στέλνεις τώρα Win στο 19600 και παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Bang, bang.

0: are in the army now. Μπορεί, σίγουρα όμως είσαι σωστά συντονισμένος στον Red 96,3 και την 3η 13 Οκτωβρίου, την επόμενη Τρίτη, θα είσαι μαζί μας στην εθελοντική αιμοδοσία στην δημοτική αγορά της Κυψέλης, 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι, Φωκίωνος Νέγρη 42. Ο Red και Bloody θα είναι εκεί. Πάμε τώρα και στον χορηγό. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και μείνε εδώ μαζί μου στον Red 96,3, λίγο μετά τις 5, ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει στο live των Placebo, Λαϊβάρα θα είναι έτσι, 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Μετάλλικα, Enter Sandman, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
12: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
11: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Έχουμε επίσημο καλεσμένο σήμερα και ξέρεις τι συμβαίνει κάθε φορά που συμβαίνει αυτό. Έχουμε επίσημο καλεσμένο. Ο καλεσμένος περνάει ζάχαρη και εμείς τραβάμε το ζόρι. Ρέντε 96,3, καλησπέρα ξανά. 8 μετά τις 5 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour 15 λεπτά από τώρα έχεις. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Live, πλασίμπο στην Ουαλία και 500 ευρώ.

0: drive.
1: Όχι, στο κέντρο δεν υπάρχει κίνηση, γιατί υπάρχει εκεί. Οι δρόμοι κλείνουν εκ περιτροπή. Στην περιφέρεια είναι τα ζόρια. Κηφισός και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κηφισίας, Μεσογείων, στην Ποσειδόνους αλλά και στον Πειραιά. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην Παρία. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Bull και να βρεθεί στο live το πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Red Application. RedFM.gr συμπληρώνει τη φόρμα. 13 Νοεμβρίου η κλήρωση στο Red Morning Show. Dandy Warhols, Bohemian Like You, Red 96,3.

0: Prime Time. Εγώ και εσύ. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στον Red 96,3. Χορηγός η Κοσμότε Telecom. Σε παίρνουν και εσένα φίλοι και γνωστοί και σε ρωτάνε, ξέρεις κανένα καλό δερματολόγο, μήπως έχεις δικηγόρο, συμβολιογράφο και πού θα βρω ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα, γι' αυτό υπάρχει το 11888 για όλα. Μπαίνεις στο 11888.gr, καλείς στο 11888 και βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Από δερματολόγο και εργοθεραπευτή μέχρι δικηγόρο, συμβολιογράφο και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 11888 για όλα. Όλα Red. Και γεμάτο χρηματοκιβώτιο με 10.000, 23 ευρώ και 57 λεπτά. Παίζεις το αδειάζεις την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα. Queen, I want to break free. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπε θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
16: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
15: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
16: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
19: Αγκυλάει στο αίμα σου.
18: Είναι Red 96,3.

έσκησε στην Μεγάλη Βρετανία όταν κυκλοφόρησε. Το Snowbar αναγνωρίθηκε παντελώς από την Αμερική. Μαρία Μπλόντι, Red 96,3 και Win στο 19600. Δήλωσε τώρα συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημεράκι απογευματάκι για 10.000, 23 ευρώ και 57 λεπτά. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18 φρον stage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, γραμμή συμβουλευτικής 1114.

0: σε ολόκληρο το πρώτο άλμπουμ των Aerosmith, ο Steven Tyler προσπάθησε να αλλάξει, να στρογγυλέψει τη φωνή του, γιατί είχε τεράστια ανασφάλεια και πίστευε ότι δεν ακουγόταν καλά στην ηχογράφηση. Το μόνο τραγούδι σε ολόκληρο το άλμπουμ που τραγούδισε με τη φυσική ακατέργαστη φωνή του ήταν αυτό, ήταν το Dream On. Red 96,3. Τετάρτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ο Red και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία τώρα να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό, κέρδισε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis, Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες, 6 με 8 στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Αύριο 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. YouTube, beautiful day. Καλή συνέχεια.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: She calls it other mommy. Like you.
7: What?
8: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
7: It was me. What? Is it me?
8: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
9: You have to be scared, mommy. She's next.
10: Can I go into your heart?
8: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
10: We'll have so much fun together.
8: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
13: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Με Evanescence εδώ είμαστε. Red 96,3. Καλησπέρες. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη απόγευμα. 6 με 8 επιστρέφουμε μαζί όπως κάθε μέρα για να δούμε πώς το βλέπεις το πράγμα σήμερα. Θα τα καταφέρουμε να γυρίσουμε. Με την κίνηση που έχει στους δρόμους, σε πάρα πολλούς δρόμους τώρα, πάρα πολλά αυτοκίνητα γύρω από την Ομόνοια, στη Σταδίου επίσης, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα, στην Κηφισία, στην Κάθοδο, εκεί πηγαίνοντας προς Αλεξάνδρα, σε πολλές περιοχές, στο Παγκράτη, ας πούμε, στη Φιλολάου, στην Ημιτού, γίνεται χαμός, στη Λαγούμιτζη, στο Νέο Κόσμο. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στην άνοδο της Μεσογείου, όπου και αν είσαι, πηγαίνω στην κίνηση είτε όχι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963, το Viber του Red εδώ και της εκπομπής. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου 6 με 8 και ανοίγω κατευθείαν τις συμμετοχές, τις γραμμές για Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ δικά σου για να ξοδεύεις και 15 λεπτά δικά σου τώρα για να μπεις redfm.gr, στο site μας ή στην εφαρμογή μας, το application του Red 96,3, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Red Hot Chili Peppers.

Paranoid Black Sabbath, Τετάρτη απόγευμα εδώ. Στο Red 96,3-68, είμαστε μαζί παρέα. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Και το μεταξύ, τον τελευταίο καιρό έχουν γεμίσει τα media με διάφορα άρθρα για δουλειές που όχι απλά αντιστέκονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά που κάνουν αυτό που λέμε χρυσές δουλειές όταν η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά διάφορες άλλες. Υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, όμως, για παράδειγμα, ψυχτικοί, έτσι, air condition κτλ. Ού στην Ευρώπη θα γίνει χαμός με αυτό. Υπάρχει όμως και μια ακόμα πιο ιδιαίτερη δουλειά. Θα την πω αμέσως μετά, που παίζει αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ με κέντρο το Dallas, ας πούμε, αλλά και αλλού θα επεκταθεί αυτή η ιστορία. Αμέσως μετά θα σου πω τι ακριβώς γίνεται με αυτό. Μια δουλειά περιζήτητη. Είναι μια δουλειά που δεν την ψάχνεις, σε ψάχνει αυτή. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6-8, Red 96,3. Έρχονται οι Green Day, τώρα όμως MSG Nightmare. Καλησπέρες.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Broken Dreams είναι η Green Day, Red 96,3. Αν αυτή την ώρα έχεις μποτιλιαριστεί είτε στην Αττική Οδό, είτε στην Κηφισίας ψηλά εκεί κοντά στον Παράδεισο, στο Μαρούσι, είτε στο Φλίσβο, στην Παραλιακή προς Γλυφάδα ή στο ανάποδο ρεύμα της Παραλιακής προς Πειραιά, από εκεί μετά το γκολφ της Γλυφάδας μέχρι περίπου μέχρι την Καλαμακίου, Κατεχάκη, επίσης Σαλήμου Κατεχάκη, γίνεται χαμός και εκεί. Ελπίζω να έχεις πάρει μαζί σου αυτά που έχουμε πει σε άλλες, σε προηγούμενες εκπομπές, κουλουράκια, κέικ και τα λοιπά. Σε μερικές πολύ δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να προλαβαίνεις και ολόκληρο μπραντς κανονικά μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσες ώρες τρώμε και τα έχουμε ξαναπεί μέσα στο χρόνο, μποτιλιαρισμένοι. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Η δουλειά που σου έλεγα πριν, η οποία έχει τεράστια ζήτηση σε αντίθεση με άλλες δουλειές που η τεχνητή νοημοσύνη κατά κάποιο τρόπο τους παίρνει τις θέσεις, είναι οι ορολογοποιοί. Όσο και αν σου φαίνεται εντύπωση, να σου κάνει εντύπωση, ρολογάδες θα μου πεις, ναι ακριβώς. Στο Ντάλλας του Τέξας λειτουργεί ένα εξειδικευμένο κέντρο εκπαίδευσης ορολογοποιών που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο περιζήτητους επαγγελματικούς προορισμούς. Για φαντάσου ότι για τον επόμενο κύκλο σπουδών υποβλήθηκαν, λέει, 630 αιτήσεις περίπου για μόλις 27 θέσεις, που σημαίνει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ο λόγος είναι ότι οι απόφοιτοι έχουν ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα από αυτό που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι. Δεν ψάχνουν για δουλειά, οι δουλειές τους ψάχνουν και μάλιστα οι περισσότεροι παίρνουν περισσότερες από μία-δύο προτάσεις εργασίας πριν καν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Βγάζουν γύρω στα 95 με 100 χιλιάδες δολάρια το χρόνο. Δεν είναι και άσχημα, ε. Okay, χορηγός μαζί μου, Nova. Wi-Fi πρόβλημα στο σπίτι, ίντερνετ, το Nova More. Κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi, πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Σου θυμίζω σε αυτό το σημείο το χρηματοκιβώτιο που έρχεται δυναμικά με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Έρχονται όμως και οι Super Trump εδώ, και οι Guns N' Roses, στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
23: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
22: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
23: Σιγά μου τα πόσει στον κ*** του σκυλιού μου.
15: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

βγήκε χρηματοκιβώτιο με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Καλά, αυτή η κλήρωση δεν χάνεται, είναι άχαστη όπως λέμε. Στείλε win στο 19600 για να είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση. Είναι MediaTel, συνολικό κόστος του SMS 1,36 το ευρώ, συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, πλάκα πλάκα μπορεί να γίνουν δικά σου, με ένα μήνυμα, στέλνεις win στο 19600, κάντο τώρα αν περιμένεις τελευταίες ώρες, πάλι όπως κάνεις καμιά φορά, σωστά. Win στο 19600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση. Killers, Somebody Told Me, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8.

0: 6,3 Τετάρτη απόγευμα, 11 λεπτά πριν από τις 7. Θυμίζω λίγο μετά τις 7 έρχεται Red World Tour Placebo ξανά. Και χορηγός μαζί μου, Nova. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ εκπτώσεις σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη και παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr και στην Ηρακλείου έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Γενικότερα εκεί γύρω από τη Νέα Ιωνία, η Λαλαμέν κτλ. Γίνεται ο σχετικός χαμούλης. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου 6 με 8. Red 96,3. Joan Jett, I hate myself for loving you.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Ρέντε 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Σεπτεμβρίου, τι λες αγόρι μου, Οκτωβρίου. Και πού δεν έχει κίνηση εντωμεταξύ τέτοια ώρα, εντωμεταξύ είναι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είναι στην Αθήνα και θα είναι νομίζω μέχρι απόψε, μέχρι αύριο το πρωί. Κάπως έτσι πάει και στην Κατεχάκη πάρα πολύ κίνηση τώρα και στη Γλυφάδα και στην Ηλιούπολη. Χαμός γίνεται και στην Παραλιακή. Συνεχίζεται η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Όπου και αν είσαι, μου στέλνεις Viber μήνυμα αν θέλεις. 6980-963-963 και είναι 7 και 10. 7 και 10, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Τα έχουμε πει ότι τα τυχερά ζώδια του μήνα αυτού που τρέχει είναι Κριός, Λέων, Ζυγός, Σκορπιός και Τοξότης. Δεν τα έχουμε πει. Σκορπιός και Τοξότης, ναι, σωστά. Αυτά είναι. Μπορεί να είσαι ο τυχερός του Red World Tour. Σε στέλνουμε στο Cardiff της Ουαλίας να δεις πλασίμπο, δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ, όλα κανονισμένα εννοείται, στην αυλιακή εμπειρία ζωής. Η πλασίμπο είναι Red 96,3. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, 15 λεπτά δικά σου. Μπαίνεις στο site μας redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3 και απλά συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 7 και 10 απόγευμα Τετάρτης, Red 96,3. Bon Jovi αμέσως μετά, τώρα όμως, AC/DC Thunderstorm.

Love You Give Love A Bad Name, Red 96,3 το απόγευμα Τετάρτης 7 και 20 περίπου. Και 7 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπει στο site μας redfm.gr, στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3, να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής του Red World Tour, γιατί σε στέλνουμε και πάλι και που δεν σε έχουμε στείλει. Σε στέλνουμε αυτή τη φορά στο Cardiff της Ουαλίας να δεις Πλασίμπο σε αυτή τη φοβερή συναυλία που θα γίνει εκεί 6 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Δεν σε στέλνουμε ένα οποιοδήποτε ταξίδι, ούτε για ύπνο, γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχει και τώρα μια τάση, ο τουρισμός ύπνου λέει, και ποιες είναι οι κορυφαίες πόλεις στην Ευρώπη για τέτοιο τουρισμό. Τουρισμό που εξασφαλίζει τον καλό ύπνο. Ρέικιαβικ, Ισλανδία, Στοκχόλμη, Σουηδία, Βίλνιους, Λιθουανία, Κόρκ, Ιρλανδία και Ζυρίχη στην Ελβετία. Καμία σχέση με το Red World Tour. Πλασίμπο, best redfm.gr, best στο site μας ή στην εφαρμογή μας και συμπλήρωσε τη φόρμα. Άκου τουρισμός ύπνου. Τα ακούσαμε και αυτό. Clocks, Coldplay, Red 96,3, καλησπέρες. Viber για μηνύματα 6980. 963-963, έρχονται αμέσως μετά η REM.

0: Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Πύλιο, μαγευτικό Πύλιο. Η Λέπαση, νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be The First, πάρε μέρος και κέρδισε ένα μοναδικό διήμερο στο Πύλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικείς ακόμα travel kit, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα πάρουν μέρος. Μπες στο lepasmotors.gr μέχρι 10 Οκτωβρίου του 2026 και πάρε μέρος. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, λίγο πριν τις 7.30 στο Red 96,3, Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, Aerosmith, Crying, Depeche Mode, Personal Jesus.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
5: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
6: Η μαμά μου το λέει αυτό.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
7: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
3: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
2: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
3: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Crying Aerosmith, εδώ είμαστε. Red 96,3. Σε λίγο 8 παρατέταρτο περίπου. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου. Τώρα αύριο τι γίνεται, αύριο Πέμπτη. Φαντάσου, αύριο Πέμπτη θα φτάσουμε, λέει, κοντά στους 28 βαθμούς. Okay. Κανονικά για βουτιά δηλαδή είναι αύριο, έτσι. Κανονικά για θάλασσα. Μεγάλη ρεβάνς παίρνουν οι καλοκαιράκιδες. Τώρα απόψε, αν δεν έχεις κανονίσει κάτι το ιδιαίτερο, ψάξε αυτή τη σειρά για την οποία τα έχω ξαναπεί εδώ 6 με 8 στην εκπομπή. Το Slow Horses με τον απίθανο Gary Oldman σε αυτό το ρόλο που παίζει. Και τον Jack Lowden που είναι υποψήφιος James Bond. Βέβαια κάθε Τετάρτη ανεβαίνει νέο επεισόδιο από τη νέα σεζόν. Την τελευταία σεζόν. Ωστόσο, αν δεν την έχεις αγγίξει τη σειρά μέχρι τώρα, πάρ' το από την αρχή. Πραγματικά αξίζει. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.

0: Επικό, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Red 96,3 και επικό αποχαιρετιστήριο χτες για τον Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή. Έβαλε και γκολ, έκανε και δύο assist κτλ. Ο διαιτητής λέει του έκανε δώρο την μπάλα του αγώνα και μια κόκκινη κάρτα και μια κίτρινη. Τώρα πώς το σκέφτηκε ο διαιτητής να του κάνει δώρο κόκκινη και κίτρινη κάρτα, αλλά δεν βρήκε, δεν σκέφτηκε κάτι άλλο, δεν μπορώ να φανταστώ. Πάντως είχε πολύ συγκίνηση και πολύ κλάμα η όλη ιστορία και είναι δικαιολογημένο για τον Λιονέλ Μέση στην Αργεντινή. Μιλάμε για πραγματικό θρύλο. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, που έρχεται διαστημόπλιο και τον παίρνει το Λιονέλ Μέση, το Λίο, όπως σε στείλει ας πούμε ητή ο εξωγήινος. Έρχεται διαστημόπλιο και τον παίρνει πραγματικά εξωγήινος ο Λίο, έτσι. Χορηγός μαζί μου, Nova. Με το Nova More αλλάζουν όλα στην εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο, τέρμα οι αναμονές. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσουμε εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back με ένα κουμπί στο Nova App, όπου ένας εκπρόσωπος σε καλεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στη συνέχεια. Πούντος, εδώ είναι στις 8 και ανοίγει τις γραμμές για Red World Tour. Placebo στην Ουαλία. Scorpions, Rock You Like a Hurricane έρχεται. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Αύριο το απόγευμα στις 6. Τα λέμε εδώ. Bye. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείες.

0: Πεν
1: άδεια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: She calls it other mommy. You look like you.
6: What?
7: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
6: It was me. What? Was it me?
7: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
8: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
7: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
7: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκινάει το μεσοβδόμαδο με ένα τέτοιο τραγούδι επικό, γηπεδάτο το λες, και Τετάρτη που έχει διάφορα πράγματα σε ό,τι αφορά τα αθλητικά μας, είναι ο Red 96,3. Τετάρτη λοιπόν 7 το Οκτώβρη, φάγαμε και την πρώτη εβδομάδα του πρώτου φθινοπωρινού μήνα προς Χριστούγεννα, ήδη βλέπουμε. Βεβαίως έχουν αρχίσει σιγά σιγά κάποιοι να σκέφτονται και να στολίσουν, παιδιά. Και όμως, όσο και αν φαίνεται ακραίο, θα γίνει και αυτό, θα το δείτε σύντομα στους δρόμους της πόλης μας. Που έχει πάει λογική πουθενά, μόνο οι Supertramp κάτι ξέραν από αυτά. The Logical Song αμέσως τώρα στον αέρα του Red 96,3.

Τεράστια επιτυχία του Μπλερ, το song του στον Red 96,3 Τετάρτη 7 του Οκτώβρη και μιας και είμαστε σε χρονοπηδηχτά τραγούδια, να σας πω ότι το Kids Radio Spooky Festival που λατρεύει όλη η οικογένεια και λατρεύει όλη την οικογένεια επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 24 και 25 του Οκτώβρη και φέτος αναμένεται να είναι bigger, better και spookier. Βεβαίως με live show συναυλίες με τον Ακύλας, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Ρένο Χαραλαμπίδη, αλλά και την Kids Radio Banda. Λοιπόν, περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα και από αυτό φέτος όπως κάθε χρονιά. Θα είναι περισσότερο Halloween από ποτέ. Για εισιτήρια και πληροφορίες, kidsradiofestival.com. Είναι ο Red 96,3. You find me, αλλά τι κατάλαβες, δεν ξέρω, από το Frame.

0: Ευχαριστώ που ήρθατε στον αέρα του Ρέντο, όπως θα κάνω κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 και φυσικά τα Σαββατοκύριακα από τις 3 μέχρι τις 6 το μεσημέριο απόγευμα. Λοιπόν, παιδιά, ο Ρέντο 96,3 και το Disney Plus σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή που μας έρχεται 9 του Οκτώβρη. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απολαύστε μια ξεχωριστή βραδιά με Britpop μουσική με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Red 96,3 στα αυτιά σας, στη συνέχεια με Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
6: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
3: Οι Oasis επέστρεψαν.
7: Right then, beautiful people, this is it.
3: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot

0: βολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία». Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν ή Food Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως να λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι μεζικλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μου τα πόσεις στον κ*** του σκύλου μου.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

Wicked Soul και Κάμπα 96,3 Τετάρτη σήμερα 7 του Οκτώβρη και χτες τέτοια ώρα κοιτάγαμε την κίνηση. Γινόταν χαμός πραγματικά. Ήταν όλα ακινητοποιημένα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του υπουργού του Τραμπ, του κυρίου Ρούμπιο. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Βέβαια, ο κύριος Ρούμπιο παραμένει στη χώρα μας και αύριο θα έχουμε προβλήματα στην κίνηση. Η αστυνομία έχει ήδη προτείνει στον κόσμο να μην παίρνει και πολύ το αυτοκίνητο γιατί δεν βολεύει στο κέντρο της Αθήνας. Πάντως τώρα κίνηση υπάρχει μόνο ακριβώς εκεί, γύρω από την Ακρόπολη, στο Μακρυγιάννη και στην Σταδίου. Εκεί έχουμε κάποια μπλοκαρίσματα, αλλά πουθενά αλλού. Πάμε να ακούσουμε Zombie από Cranberries. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Ξένοι, παράξενοι, εξωγήινοι, όλα αυτά είναι οι άνθρωποι. Διαλέγετε και παίρνετε. Νομίζω ότι το τραγούδι των Doors περιλαμβάνει όλες τις μεταφράσεις και έννοιες. Τετάρτη 7 του μήνα, 7 Οκτωβρίου και στην Παρασκευή 23 του μήνα θα ανοίξει ξανά το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ήδη έχει γεμίσει με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Αυτός είναι ο αριθμός που θα πρέπει να απαντήσετε στην Mary έτσι και να σας πάρει τηλέφωνο στις 23 του μηνός, 10.023 και 57, για να πάρετε αυτό το μεγάλο ποσό και φυσικά να κάνετε πάρα πολύ καλό χειμώνα. Winning 1.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην διατρέψετε συνολικό κόστος SMS 1,36, συμμετοχή άνω των 18, ρυθμός ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση της Παρασκευής 23 του μήνα. Red 96,3 στα αυτιά σας, Γιώργος Αποστόλου, με First Day, Τίμο Μας και Brian Molko σε πολύ λίγο. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο,
5: bigger,
6: πιο καλύτερότερο,
5: better,
6: πιο Halloween από ποτέ,
5: spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου

0: Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ρέντινγκ 6,3 μετά τις 9 το βραδάκι. Σήμερα είναι μια Τετάρτη, 7 το Οκτώβριο του Σωτήριου έτους 2026. Το Red Gold Tour είναι σε εξέλιξη. Το σύστημα ανοίγει τα επόμενα 15 λεπτά. 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχή στο redfm.gr και στο app του Red. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Η πλασίμπο είναι Ρέντινγκ 6,3 και θα είσαι με το καλό σε μια ιστορική συναυλία. Την τελευταία συναυλία τους για την 35η του συγκροτήματος. Εκεί λοιπόν θα γίνει στο όμορφο Κάρντιφ της Ουαλίας τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου η συναυλία στο Utilita 1 και βέβαια η κλήρωση θα γίνει εδώ στις 13 Νοεμβρίου στον Red Morning Show. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες λοιπόν. Ακούμε Holiday από Scorpions. Σαν κυλά στο αίμα σου, είναι Red.

Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις διαιτήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τετάρτη 7 το Οκτώβριο του 2026. Λοιπόν, μιας και λέμε για ημερομηνίες, από το 1961 έχει να γίνει στρατιωτική εκτέλεση με απόσπασμα στις ΗΠΑ. Να λοιπόν που ο Τραμπ αποφάσισε να επαναφέρει και αυτό το μέτρο, εκτός από τις εκτελέσεις γενικότερα που κάνουν εκεί με ηλεκτρική καρέκλα, με ενέσεις κτλ. Τώρα θα εκτελούν κόσμο και με απόσπασμα όπως συνέβαινε στη δεκαετία του 60. Τώρα από εκεί και πέρα θυμίζω πως στην Αμερική 29-50 πολιτείες έχουν καταργήσει την πρακτική της εκτέλεσης, οι υπόλοιπες όμως συνεχίζουν κανονικότατα, ιδιαίτερα κάτω από το καθεστώς Τραμπ. Τώρα στα μουσικά μας, χαμός γίνεται στο Sphere του Las Vegas με τους Metallica. Έχει πάει εκεί και η Πινελόπη Αναστασοπούλου του Red και θα μας πει περισσότερα όταν γυρίσει. Από εκεί και πέρα αυτό που έχω να πω είναι πως ακούγονται πάρα πολλοί διθύραμβοι για το θέαμα, το φοβερό θέαμα που υπάρχει εκεί. Σημειώνω ωστόσο, έτσι για να γίνω λίγο αιρετικός, ότι για άλλη μια φορά φαίνεται πόσο πολύ έχει γιγαντωθεί το θέμα των Metallica σε ό,τι αφορά το θέαμα και ότι κάποια στιγμή αρχίζουν και ήδη να εξαφανίζονται και σαν άτομα και σαν μουσική κάτω από ένα τόσο γιγαντιό υπερθέαμα. Είναι καθαρά θέμα οπτικής, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό πώς ακριβώς έχει χρησιμοποιηθεί από την ροκ μουσική το υπερ θέαμα, αλλά φαίνεται ότι στο Sphere όλα είναι larger than life κυριολεκτικά. Μπρέχουμε του live, ευκαιρία, η Βανέστη στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Evanescence και τώρα Red Hot Chili Peppers είναι Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Την Τρίτη μας έρχεται 13 του Οκτώβρη από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1. Έχουμε και πάλι εθελοντική ομοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης από τον Μπλάντι. Λοιπόν, είστε από εκεί, στη γειτονιά μου, είτε περνάτε, είτε γενικότερα σας ενδιαφέρει, περάστε για μία έτσι βόλτα από εκεί. 20 λεπτά διαρκεί η όλη φάση και με μία τέτοια βοήθεια οδηγείται μέχρι τις ανθρώπους γύρω μας σε κάτι πάρα πολύ καλό. 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης Φωκίνος Νέχρη 42, με την υποστήριξη του Red 96,3. Πάμε συνέχεια να ακούσουμε Creep από Radiohead και Believer από Imagine Dragons. Ακυλά στο αίμα σου, είναι Red, απόψε Τετάρτη 7 το Οκτώβριο.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
7: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
6: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
7: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
1: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

Κάποια αντίρρηση εξάλλου γιατί να μην ρίξει το χώρο Τετάρτη είναι ό,τι πρέπει. Συνήθιστο βέβαια, αλλά κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποια τραγούδια ρεσής που γενικά είναι κακό να τα αφιερώνεις στους άλλους, γιατί έτσι και προσέξουν τι ακριβώς λέει ο ποιητής. Δεν νομίζω ότι θα σε βλέπει με καλό μάτι. Ένα από αυτά είναι βέβαια το κλασικό song του Say Goodbye των Placebo, αλλά και το Every Breath You Take των Police που ακολουθεί, που έτσι και προσέξει τι ακριβώς λέει, νομίζω πόσο μπορεί άνετα να γίνει ο εθνικός ύμνος των απανταχούς Talkers.

0: να δούμε αν θα ακούσουμε live το καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Βέβαια, στα φωνητικά θα είναι λίγο δύσκολο, ναι, το Chester Bennington κολλείεται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δει και χειρότερα. Είναι ο Red 96,3 Τετάρτη σήμερα, λοιπόν, 7 Οκτωβρίου, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στις 13 του Οκτώβρη στο Telecom Center Athens. Έχουν κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ το 2024 και βέβαια με το τρέιλερ του Stranger Things έχουν γίνει γνωστοί και στους πιτσιρικάδες. Μαζί τους θα είναι οι Jailer από την Αγγλία, θυμίζω, 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens, το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, για να τα λέμε έτσι και για τους πιο παλιούς, ρε αδερφέ. Από εκεί πέρα τώρα το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει την ίδια μέρα, 13 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, και έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Win 1600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η μέρα να κάνει το τηλεφώνημα σε εσάς, να πατήσετε σωστά 10.023 και 57 λεπτά, αυτό έχει σημασία, και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελείτε. Συνολικό κόστος SMS 1,36, συμμετοχή άνω το 18, αριθμός ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού για απώλεια περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Τετάρτη σήμερα, σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης και Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: πιο σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία». Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει πολύ μία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροματικότητα ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακού Red 96,3.
9: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
10: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
9: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
10: Σιγά μου τα πώς στο σκ***τα του σκυλιού μου.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι ρεμ. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
1: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
1: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Εδώ είμαστε, βράδυ Τετάρτης απόψε, 7 του Οκτώβρη. Το ρολόι δείχνει 11, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και μαζί Δευτέρες και Τετάρτες την ώρα αυτή ακούμε το metal που αγαπάμε. Παρέα ανεβάζουμε την ένταση και νομίζω πως ο πρόλογος για το απόψινό Red Metal είναι μονόδρομος, γιατί σαν σήμερα πριν από ακριβώς 40 χρόνια οι ταχύτητες έπιασαν πρωτόγνωρα όρια, ο αυχένας ξεβιδώθηκε, ο ουρανός κοκκίνησε και οι Slayer κυκλοφόρησαν το Raining.

Απόλυτη ασταμάτητη Slayer άλμπουμ ορόσημο το Raining Blood κυκλοφόρησε σαν σήμερα και άλλαξε για πάντα τη μουσική. Είχε προηγηθεί το επίσης σπουδαίο Hella Waits, αλλά εδώ οι Slayer βρίσκουν τον Rick Rubin, ο οποίος τους λέει: «Παιδιά, κόψτε το reverb, πετάξτε οτιδήποτε περιττό υπάρχει από εισαγωγές, intros, outros και όλα αυτά, ανεβάστε τις ταχύτητες και κάντε το πιο επιθετικό άλμπουμ που έγινε ποτέ». Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Raining Blood. 1986 λοιπόν, για πολλούς η σημαντικότερη χρονιά στην ιστορία του thrash metal, και πώς να αντικρούσεις ένα τέτοιο επιχείρημα όταν την ίδια χρονιά, ας πούμε, η Megadeth κυκλοφορούν το δεύτερό τους άλμπουμ.

Pencils, φωνάζει ο Dave Mustaine εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και απόψε έχουμε ξεκινήσει με ένα σερί το οποίο πραγματικά πολύ δύσκολα σπάει. Είμαστε στο 1986, μια χρονιά ιδιαίτερα παραγωγική για το thrash metal. Τότε είναι που οι Slayer ανεβάζουν τις ταχύτητες στα ύψη, τότε είναι που οι Megadeth κυκλοφορούν το πρώτο τους αριστούργημα, οι Creator έρχονται με το Pleasure to Kill, οι Dark Angel με το Darkness Descends, έχουμε ακόμα άλμπουμ από τους Distraction, τους Flotsam, τους Metal Church, τους Voivod και πόσους ακόμα, και μέσα στον γενικότερο χαμό έρχονται και οι Metallica και καταθέτουν την δική τους πρόταση.

Master of Puppets, η Metallica στον Red 96,3 και από τον έναν Master πάμε στον άλλον τώρα. Πάμε σε αυτόν της πραγματικότητας, Master of Reality ονόμασαν οι Black Sabbath, το τρίτο τους άλμπουμ, το οποίο σύμφωνα με τον Geezer Butler ονομάστηκε, βαφτίστηκε έτσι από την θεματολογία του δίσκου, η οποία είχε να κάνει με τη ζωή του συγκροτήματος εκείνη την εποχή, τόσο με όσα ζούσαν οι ίδιοι, όσο και με αυτά που συνέβαιναν γύρω τους. Και φαντάζομαι ότι είδε στην δήλωση του James Hetfield που λέει πως ο αγαπημένος μου κιθαρίστας, ο άνθρωπος που με έχει επηρεάσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, είναι ο Τόνι Αϊόμι. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι οι Μετάλλικα εμφανίστηκαν πριν από τον Όζη και τους Black Sabbath εκείνη την φοβερή βραδιά στο Back to the Beginning στο Birmingham, όπου πλέον έχουμε και την ταινία Back to the Beginning που κυκλοφορεί, θα προβληθεί και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Δαναό στις 28, 30 και 31 του Οκτώβρη. Αλλά εμείς πάμε πίσω στα χρόνια, πάμε στους Black Sabbath και το τρίτο τους άλμπουμ, Master of Reality, ο δίσκος είναι το After Forever, εδώ στο Red Metal Before Midnight.

After Forever ή Black Sabbath, φυσικά εδώ στο Red Metal Before Midnight. Τι να πρωτοδιαλέξεις από αυτό το album, το Master of Reality, το Sweet Leaf, το After Forever που μόλις ακούσαμε, το Children of the Grave, Into the Void, τι ρήφα, Θεέ μου, Lord of this World, Solitude, πραγματικά αριστούργημα και δικαίως πολλοί είναι οι φίλοι του συγκροτήματος που θεωρούν το Master of Reality ως το αγαπημένο τους, ως το καλύτερο άλμπουμ των Black Sabbath. Και πάμε τώρα στους Down, οι οποίοι κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ, το Volume 5, σε μερικές εβδομάδες και σήμερα μας έδωσαν το νέο single από εκεί, το οποίο φωνάζει Black Sabbath από χιλιόμετρα, ονομάζεται The Myth και έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
4: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
2: Red Metal Before Midnight.
7: Red 96,3.
8: Red 96,3. Red Metal Before Midnight. Τετάρτη είναι σήμερα 7 του Οκτώβρη, 11.30 περίπου η ώρα. Χακός Περβανίδης στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο ακούσαμε το νέο σίγγλ των Down the Myth, ονομάζεται αυτό. Και ακούγεται, πώς να το πω τώρα, σαν να πήγε ο Lee Fedlington, κάντλ μας μια βόλτα μέχρι τον Αμερικάνικο Νότο. Και κάπου εκεί στο δίλεπτο 2.30 να εμφανίστηκαν οι Judas Priest του Point of Entry με ένα πολύ ωραίο ριφ και να πάνε βάλτο και αυτό να μέσα. Ωραίοι, ωραιότατοι Down στο νέο τους άλμπουμ. Και πάμε τώρα στους Warlock. Η Ντόρο έρχεται αυτήν την εβδομάδα στην Αθήνα για να παίξει ολόκληρο το Triumph and Agony. Και φυσικά υπάρχει πολλής κόσμος που περιμένει τη στιγμή που θα τραγουδήσει με όλη του τη δύναμη το All We Are.
9: All We Are, All We Are.

All We Are, λοιπόν, η Warlock με την Ντόρο, την οποία και περιμένουμε για συναυλίες εδώ στην Ελλάδα. Ντόρο, η οποία η αλήθεια είναι πως δεν έχει υπερκαταναλωθεί εδώ στην χώρα μας. Δεν την έχουμε δει πολλές φορές. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να ήταν μόνο μία τότε με τους Saxon και τους Circle to Circle και τους Dionysus χρόνια και εκείνα. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε στην Γερμανία, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, και ας μείνουμε για λίγο εκεί, γιατί η σκηνή γερμανική εκείνα τα χρόνια μας έδωσε ορισμένους σπουδαίους δίσκους, όπως ας πούμε το Metal Heart των Accept.

Metal Heart, λοιπόν, η Accept. Και που λες, το νέο τεύχος του Metal Hammer που κυκλοφορεί αυτό το μήνα, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια αποκλειστική για την Ελλάδα συνέντευξη με τον Τόνι Αϊόμι, τον πατέρα, τον δημιουργό του Heavy Metal, ο οποίος στην εποχή αυτή κυκλοφορεί το νέο του προσωπικό άλμπουμ. Και πραγματικά είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που επέλεξε εμάς για την συνέντευξη αυτή. Ακόμα μιλάμε με τους Άμον Άμαρθ για το νέο τους δίσκο, με τους Nevermore για τη νέα τους πραγματικότητα, με τους Mastodon, τους Flotsam, με Jetsam, με τους Godflesh και πραγματικά πάρα πολλούς ακόμα. Ναι, υπάρχει μέσα στις σελίδες του περιοδικού και μια συνέντευξη που μας έδωσε ο Kevin Shirley, ο παραγωγός των Iron Maiden. Έχει δουλέψει με πολλούς και με τους Dream Theater και με τους Rush και με πολλά μεγάλα ονόματα. Και γενικότερα μιλά για τη δουλειά του παραγωγού, για το παρελθόν, για το σήμερα, αλλά και πώς θα εξελιχθεί αυτή η δουλειά στο μέλλον. Ένα ανάγνωσμα που πιστεύω πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικότερα αν μπει στον κόπο να διαβάσει αυτά που λέει για τους Iron Maiden, μέχρι και θα σοκαριστείς.

Brave New World, λοιπόν, η Iron Maiden στην πρώτη τους δουλειά με τον Kevin Shirley, το άλμπουμ της επιστροφής του Bruce Dickinson και του Adrian Smith στο συγκρότημα. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη, και την Παρασκευή 23 του μήνα ανοίγει και πάλι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Σημείωσε κάπου αυτό το ποσό, γιατί αν σε καλέσει η Μέρη και γύρω μετά τις 4 το απόγευμα στις 23 του μήνα, θα σε ρωτήσει πόσα έχει το χρηματοκιβώτιο μέσα. Της λες εσύ το σωστό ποσό και αυτό γίνεται αυτομάτως δικό σου. Οι όροι του διαγωνισμού υπάρχουν στο frontstage.gr. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εφισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Και αυτός τώρα είναι ο Tony Iommi στο Storm Watch.

0: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Red Metal
1: Before Midnight. Red 96,3. Εντάξει, μεγάλη κομματάρα το Storm Watcher του Tony Iommi, έπος από το επερχόμενο του άλμπουμ, το From the Dark. Εδώ είμαστε στον Red 96,3, βράδυ Τετάρτης 7 του Οκτώβρη, 12 παρά 10 περίπου η ώρα. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και που λες την ερχόμενη Τρίτη 13 του Οκτώβρη. Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Αθήνα για μία ακόμα συναυλία. Εντάξει τώρα, τους Purple τους αγαπάμε πάρα πολύ και πάντα πηγαίνουμε να τους δούμε. Από την πρώτη εκείνη εμφάνισή τους το 91 ήταν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με τον Τζόλιν Τέρνερ στη φωνή και τον Blackmore ακόμα στην μπάντα. Έκτοτε έχουν ακολουθήσει αρκετές συναυλίες τους με τον Steve Morse αλλά και με το νέο τους line-up. Και ξέρεις, πιστεύω πως όλα αυτά τα μεγάλα, τα θρυλικά, τα μυθικά συγκροτήματα τα οποία εξακολουθούν και βγαίνουν στις σκηνές του κόσμου και παίζουν έτσι με αγάπη, με ειλικρίνεια την μουσική τους, νομίζω πως πρέπει να πηγαίνουμε να τους βλέπουμε. Προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, δεν θέλω να αλλάξω την άποψη κανενός, αλλά ξέρεις, ποτέ δεν ξέρουμε αν θα έχουμε την ευκαιρία να τους ξαναδούμε, οπότε είναι πάντα έτσι συγκινητικές οι εμφανίσεις τους και οι συναυλίες τους. Deep Purple λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε από εκείνο το φοβερό comeback τότε στα μέσα της δεκαετίας του 80, είναι το Perfect Strangers εδώ στον Red 96,3.

Perfect Strangers, λοιπόν, η Deep Purple από εκείνο το φοβερό comeback τους, Reunion Before It Was Cool, όπως λένε. Τότε που ο Rich Blackmore και ο Roger Glover άφησαν τους Rainbow, ο Ian Gillan παράτησε τους Black Sabbath και το φοβερό εκείνο Born Again. Ο John Lord έφυγε από τους White Snake και ο Ian Pace από το σχήμα του Gary Moore και όλοι μαζί βρέθηκαν ξανά για να φτιάξουν το Perfect Strangers. Και πες μου ειλικρινά τώρα που ακούσαμε έτσι λίγο Blackmore, δεν θέλουμε λίγο περισσότερο?

Lady of the Lake λοιπόν, και από τις ιστορίες του αρθουριανού θρύλου όπως μας τις διηγείται ο Ρόνι James 2. Πάμε τώρα σε ένα άλλο φανταστικό σύμπαν, σε ένα realm που έχουν φτιάξει οι Castle Rat, ένα νέο heavy rock σχήμα. Εδώ έχουμε την Rat Queen, τον Plague Doctor, τον Δρίδη, μια παρέα ηρώων που ξεκίνησαν ως απλοί άνθρωποι, αλλά μέσα από μια ιστορία που περιέχει βαμπύρ, μαγεία και έναν τεράστιο έτσι υπερφυσικό αρουραίο που κυνηγάει τις ψυχές τους, καταλήγουμε σε μια άλλη διάσταση. Πολύ μεγάλη επιτυχία έχουν κάνει οι Castle Rat, φοβερά ανερχόμενοι. Πάμε να τους ακούσουμε στο Siren και μένουμε εδώ στον Red 96,3. Στη συνέχεια έχουμε Hippie Death Cult και Mastodon και Judas Priest και άλλα.

Siren, η Castle Rat εδώ στον Red 96,3 και πάμε τώρα στον Portland, στο Oregon, για να βρούμε τους Hippie Death Cult, ένα heavy rock, όλιγον doom σχήμα, το οποίο έχει αρχίσει σιγά σιγά και βρίσκει τα φώτα της δημοσιότητας. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα 3 studio album, έχουν και κάποια IP, σε ένα μάλιστα διασκευάζουν και το Rat Salad μαζί με το Ferris Wear Boots των Black Sabbath, και σιγά σιγά φαίνεται πως ετοιμάζουν το νέο τους album. Μας έχουν δώσει το νέο του single που ονομάζεται Grit, Blood and Bone και έρχεται τώρα εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο σίγγλ των Hippie Death Cult. Ονομάζεται Greed, Blood and Bone. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για το νέο τους άλμπουμ. Είσαι στον Red 96,3 με ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε αγαπημένες μουσικές. Και να σου θυμίσω πως όλες μας οι εκπομπές, όπως ακριβώς βγαίνουν στον αέρα του Red, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του σταθμού. Οπότε αν θέλεις να ακούς την εκπομπή, το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, συνέχεια και σε άλλες ώρες και όσες φορές θέλεις, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις το app και στη συνέχεια οι εκπομπές βρίσκονται στην τσέπη σου, στο κινητό σου τηλέφωνο, για να τις ακούς όποτε κάνεις κέφι. Και τούτη εδώ είναι η Mastodon στο Oblivion.

Oblivion η Mastodon και ξέρεις ακούγοντας το νέο τους άλμπουμ από τη μία νομίζω πως είναι εμφανές το πόσο πολύ λείπει ο Brent Hinds από την μπάντα του οποίου το αποτύπωμα στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε νομίζω πως ήταν πολύ έντονο αλλά από την άλλη βλέπουμε τους Mastodon να προσπαθούν να βρουν την ταυτότητά τους και τα πατήματά τους στην μετά Hinds εποχή και πάμε τώρα λίγο πριν το απόψινό grand finale τους Candlemass και το At the Gallows End.

Regalos and the Candlemas από το δεύτερο του άλμπουμ, το Nightfall, πρώτο με τον Messiah Mark Collins στα φωνητικά. Για πολλούς το καλύτερο, το σημαντικότερο doom metal άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ είναι το Nightfall, και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινο επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε το metal που αγαπάμε, και αυτή είναι η Judas Priest, το Beyond the Realms of Death.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει παροιμία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
7: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
9: WIP στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
10: Καλή επιτυχία.
8: Red 96,3.
9: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
11: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
12: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζεκλίκια, δεν είναι.
11: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω κακομοίρα.
12: Κάνουν τα πόση στον κ*** του σκύλου μου.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: It's Red, it's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το ανθρώπινο πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πώ θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
6: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
7: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
6: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
7: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Και η Aerosmith είναι Red.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σ**τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μην τα πω στον κ**τα του σκυλιού μου.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.